Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μέρες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Τελείωσε και το παιδί μου από τις υποχρεώσεις του. Και επειδή πήγε και για τα μπανάκια της.
8: Να γρα,
7: και
8: α,
7: δεν
8: είσαι,
7: έχω αυτά τα.
8: Είσαι μόνη με το σύζυγο σας.
7: Ναι, ναι.
8: Αμά.
7: Μεγάλη επιτυχία.
8: Α, τώρα μα τι μου το έπεσε αυτό. Μπράβο.
7: Εχθές πήγε για μπάλα. Τι και μόνη μου.
8: Σήμερα θα παίξει άλλη μπαλίτσα.
7: Σήμερα άλλη μπαλίτσα. Σήμερα έχει μουντιάλ.
8: Μουντιάλ.
7: Μουντιάλ.
8: Προ Eurovision το βλέπω. Ο Γιάννης λέει εδώ Μουντιάλ, θα το λέμε από σήμερα για να ξέρω. Και Μουντιάλ. Ναι, θα μπουν πολλά γκολάκια. Σήμερα είναι ο πρώτος αγώνας. Κάνει πρεμιέρα. Ο Σαπαλίδης τι έστειλε εδώ, λέει πίτσα θα έχει σίγουρα το βράδυ.
7: Βρες Αρδανάπαλη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: έτσι μου παιδί. Όνειρο παρωμένο.
1: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Άρε καλημέρες ωραίες. Friday, yeah.
1: Ναι, ήρθε η Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Είναι γεγονός.
2: Γιούχου, σαν ψέμα μου φαίνεται. Αυτή η εβδομάδα ήταν πολύ μεγάλη.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε ψέμα, είμαστε πραγματικότητα, είμαστε αλήθεια, είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια και μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας.
2: Ναι, αλλά είμαστε σαν ψέμα.
1: Είμαστε σαν.
2: Σαν ψέμα.
1: Λάμπουμε σαν την αλήθεια. Μπορούμε να πούμε πολλές τέτοιες παρομοιώσεις.
2: Πολλές τέτοιες αηδίες, γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε διάθεση.
1: Ναι, κάτι πρέπει να πούμε να γεμίσουμε αυτό το τετράωρο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, να καθόμαστε και μουγκί. Να,
2: χθες
1: δεν μιλήσαμε χθες στον αέρα μας. Ψάχνετε που είστε, τι κάνετε.
2: Και τι κάνετε, τι κάνουμε, ένα διάλειμμα κάναμε. Δηλαδή, τι μας ψάχνετε
1: δηλαδή,
2: πια.
1: Ομπό.
2: Λοιπόν, είμαστε τα πρωινά Καρντάσια και ξεκινήσαμε κεφάτι γιατί είναι Παρασκευή.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σκιάμος, ξέρεις πολλούς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Είμαστε στην Παρασκευή, 12 έχει ο Ιούνιος. Ο Νούφριος και ο Νουφρία γιορτάζουν σήμερα.
1: Α, κάποτε έτσι με έλεγε η μαμά μου, τον Νούφριο έγινες τώρα. Έχει πολλά χρόνια που μου λέει σταμάτα να τρως.
0: Μάλιστα, σίγουρα ο Νούφριος πρέπει να ήταν λεπτός λογικά. Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας η σημερινή.
1: Α, πολύ σημαντικό.
0: Σαν σήμερα το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, που αργότερα ονομάστηκε Ελβετικός Σουγιάς. Έτσι, αυτός ο γνωστός. 1987, σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Μεγάλες στιγμές τότε.
1: Μεγάλες στιγμές. Όλοι στα μπαλκόνια βλέπανε τότε το μπάσκετ.
0: Σου έχω κι άλλες μεγάλες στιγμές. 1994, το Πασόκ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6. Από δίπλα η Νέα Δημοκρατία 32,6.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
0: Πολιτική Άνοιξη 8,6.
1: Ο Σαμαράς.
0: Έρχεται, επιστρέφει ο Σαμαράς. Δεν ξέρω, λες να το ξαναπεί πολιτική Άνοιξη 2.
1: Λίγο μπαρούφα ήταν η Πολιτική Άνοιξη, δεν μου άρεσε σαν όνομα.
0: Το Κουκουέ είχε 6,2 και ο Συνασπισμός 6,2.
1: Το Κουκουέ μου αρέσει, είναι σταθερά.
0: Σταθερή αξία.
1: 5 με 7, 5 με 7.
0: 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης pop.
1: Τέλεια.
0: Κλείνω με το 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Παίζει τον πρώτο της αγώνα εκεί στην Πορτογαλία και επικρατεί 2-1. Κερδίσαμε, αν θυμάστε, τον πρώτο αγώνα την Πορτογαλία.
1: Κερδίσαμε Ρονάλντο εμείς.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Εμείς κερδίσαμε Ρονάλντο.
0: Τα γκολ στον πρώτο αγώνα πέτυχαν οι Καραγκούνης, Μπασινάς. Και το γκολ του στις Πορτογαλίες το είχε βάλει ο Ρονάλντο στο 93. Στις καθυστερήσεις έγινε το 2-1. Τους είχαμε 2-0.
1: Να είσαι ο Κατσουράνης, να είσαι Έλληνας και να κερδίσεις το Ρονάλντο, φίλε Ιδονή.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1915, Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός. Ναι. 1929, η Άννα Φρανκ, η νεαρή Γερμανοεβραία, με το γνωστό της ημερολόγιο.
1: Ημερολόγιο που το έχω διαβάσει και είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία.
0: Τέλος, στους θανάτους σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή 1798 ο Ρήγας Φεραίος.
1: Λοιπόν, 6 και 1 ξημέρωσε σήμερα, έχω να σου πω. 20 και 46 θα δει ο ήλιος, ωραία θα περάσουμε. Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι η λέξη μουσική και music στα αγγλικά πήρε το όνομά της από τις 9 μουσες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος, ναι, δηλαδή, ναι. Music είναι από την ελληνική μυθολογία. Η μουσική είναι ένα πανάρχαιο φαινόμενο, καθώς ήδη από τους παλαιολιθικούς χρόνους έχουν βρεθεί σπηλογραφίες και ευρήματα, τα οποία μας δείχνουν ότι υπήρχε μουσική από παλιά.
0: Ναι.
1: Τώρα με τις πέτρες, με τα ξύλα, με τη φωνή, ναι. Δεν ξέρω, κάτι κάνανε.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Έξαλλος ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ εμεσένα, τι. Στον τραζίστορ 100,3 και στα πρωινά τα Καρντάσια. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα. Αχ, τι γυρεύω εγώ με αυτούς, τι γυρεύω σε άλλους ουρανούς. Τέτοια έλεγε και η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Νατάσα. Τι γίνεται,
1: λοιπόν,
0: πώς τα πέρασες?
1: Καλημέρα σε όλους. Τέλεια τα πέρασα. Πήγα και το γυμναστριάκι μου αργά χθες. Αυτό που έχουμε, έχουμε ένα muscles έτσι αργά με πολλή κίνηση και βάρη και τέτοια.
0: Αργά δηλαδή τι ώρα?
1: 8.30.
0: Α, 8, αργούτσικα, 8.30,
1: ναι. Ναι. Οπότε μετά γύρισα κατευθείαν για το Μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έκανα χθες, ρε παιδιά.
0: Είδες τη Σακύρα που τραγούδησε?
1: Βέβαια, είδα τη Σακύρα. Βάλαμε κουρτίνες χθες που τις είχαμε πλύνει.
0: Σακύρα και αυτή. Κάνω και Σακύρα γιατί είναι με την Νατάσα.
1: Βάκα,
0: βάκα, βάκα.
1: Πολύ ωραία η Σακύρα. Άρε πήκε, τι άφησες. Αυτά, τίποτα. Δουλειά στο σπίτι έκανα.
0: Ναι.
1: Ετοίμασα κάτι πράγματα. Το Vinted μου εμπλούτησα.
0: Πούλησες? Ανέβηκαν προϊόντα.
1: Ανέβηκαν προϊόντα πολλά. Έγινε χαμός, ναι, με ένα συγκεκριμένο μπλουζάκι.
0: Το θέλανε.
1: Το θέλανε πολύ. Έχει μπει στα αγαπημένα.
0: Αυτή που θα δώσει τα περισσότερα θα το πάρει.
1: Με πρίξανε λίγο.
0: Τι?
1: Πόσα εκατοστά είναι στο στήθος.
0: Τόσα.
1: Έστελα μετρούσα.
0: Τι πόσα.
1: Πόσα είναι στο μήκος. Λέω, ρε παιδιά, 5 ευρώ το μπλουζάκι έχει δηλαδή.
0: Πάρτε
1: με λίγο. Η άλλη με έκανε προσφορά 3 ευρώ. Δεν το έδωσα.
0: Τι 3 ευρώ, κυρία μου.
1: Είναι μάρκα και σας το δίνω 5 ευρώ. Πόσο δηλαδή. Και χθες ασχολιόμουν με τις πωλήσεις μου και έλεγα, ναι, στον σύζυγό μου: σε παρακαλώ, μην με ενοχλείς, γιατί δουλεύω την,
0: κοίταξε,
1: επιχείρησή μου αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ τώρα, αν θες να το δώσεις 5 ευρώ, θα το βάζεις, ξέρω εγώ, 8-9. Για να ρίχνει ο άλλος τα 5 και
1: μα
0: να παίρνεις τα λεφτά σου.
1: 8-9 δεν τα πλησιάζουνε.
0: Δεν πειράζει.
1: 5 το έβαλα.
0: Υπάρχει ποιότης.
1: Οπότε χθες έπλυνα έτσι κάτι ρουχαλάκια, μπλουζάκια, φορέματα, ναι, και τέτοια.
0: Μπράβο.
1: Παπούτσια. Τα ανέβασα χθες και ασχολούμαι με το νέο μου επιχειρηματικό εγχείρημα που έχω τη σελίδα μου στο Vinted.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτά έκανα και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Συγχαρητήρια. Εγώ στο κέντρο έκανα μια βόλτα. Πήγα, έφαγα έτσι μια μακαρονάδα και ένα γλυκάκι τυραμισού. Τώρα ήταν ιταλική η βραδιά χθες.
1: Α, βέβαια, Italian night.
0: Και μετά Μουντιάλ. Γύρισα στο σπίτι. Νωρίς δηλαδή ήταν η βόλτα, δεν ήταν αργά.
1: Εγώ έκανα μπιφτέκια κοτόπουλο χθες.
0: Πολύ ωραία. Τα τρώω κάθε εβδομάδα κι εγώ.
1: Ναι, εγώ τα έφτιαξα. Εγώ το φτιάχνω μόνη μου, έτσι. Δεν παίρνω
0: έτοιμα.
1: Τα έκανα χθες. Φάγαμε και το βράδυ όταν γύρισα από το γυμναστήριο έφαγα ένα μπιφτεκάκι με λίγο γιαούρτι και ντοματίνι.
0: Έπεσε πείνα.
1: Πείνα, λέει.
0: Κοίτα στον επόμενο αγώνα όμως να κερδίσετε κι εσείς καμιά φορά, γιατί μου είστε όλο φακόριζο. ένα μπιφτεκάκι. Πάρτε μια νίκη στο Survivor εκεί που είστε, ρε παιδιά.
1: Άμα πάρουμε και νίκη, δεν θα χωράμε στα ρούχα μας μετά.
0: Η νίκη είναι όταν βγαίνει στα Σαββατοκύριακα έξω και τρως.
1: Ναι, σωστό.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, αυτά τα τραγούδια του Αργυρού, τα παλιά πάρα πολύ μου αρέσουν.
0: Ωραίος ο Αργυρός.
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ.
0: Τι γίνεται ο καιρός σήμερα, κάπου
1: τι
0: πήρε το μάτι μου ότι έρχονται κάτι βροχές, λέει.
1: Έτσι ισχύει. Δείχνει εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Δείχνει βροχούλα γύρω στις 9 το πρωί. Μετά απλά θα έχει συννεφιά. Δείχνει και βροχούλα το βράδυ γύρω στις 9 πάλι.
0: Και έχω beach volley το βράδυ.
1: Σήμερα Παρασκευή.
0: Σήμερα Παρασκευή, τώρα, ναι.
1: Γενικά σήμερα θα είναι λίγο έτσι μου τόσο καιρός. Ναι. Παρ' όλα αυτά μέχρι 29 βαθμούς. Αύριο Σαββατάκι θα ξυπνήσουμε με βροχούλα. Βασικά θα βρέχει το βράδυ, παιδιά. Βλέπω εδώ 3 η ώρα, 6 η ώρα το πρωί. Όταν ξυπνήσουμε, ανάλογα τι ώρα ξυπνάτε, γύρω στις 9 θα έχει φύγει η βροχή. Θα είναι βρεγμένα έξω. Και θα έχουμε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο με 30 διάρκεια και λιακάδα. Οπότε όσο βρέξει σήμερα.
0: Ναι.
1: Τώρα από κίνηση ξεκίνησε Παρασκευούλα. Έχει κίνηση στο περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι τη Νεάπολη. Λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Στρατού, στη Βασιλέως Γεωργίου, στην Αλεξάνδρου Σταύρου, στη Χαριλάου και στα δυτικά στην Ελευθερίου Βενιζέλου στους Αμπελόκηπους.
0: Υπάρχει πάντως και έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας από την ΕΜΗ, από ό,τι βλέπω, και επιδείνωσης του καιρού απόψε το μεσημέρι και απόγευμα. 23-10-266-233 το σταθερό στα social, Transistor 1003 στο Spotify. Κατεβάζετε και ακούτε και εκεί τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, από τα κινητά σας, από τα tablet σας ή τα CarPlay σας, εντάξει.
1: Yes, yes.
0: Πάμε στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει στο Viber.
1: 693-693-1003 Viber.
0: Γεωργία, Νίκος, Φέη, καλημέρα. Παρασκευή, βρεκαρντασάκια. Η Μαριάννα στα Βέντο να ανέβουμε.
1: Έτσι.
0: Μας κρατάτε κάθε μέρα παρέα στη δουλειά. Ο συνονόματος Γιώργος παρέα με το γιο του, το Κωνσταντίνο, στο δρομολόγιο σήμερα.
1: Γεια σας, παιδάκια!
0: Ο Τζόνι λέει τις κουρτίνες γιατί τις βάλατε. Θέλετε να κρύψετε κάτι? Ποιες κουρτίνες?
1: Είπα ότι έπλυνα τις κουρτίνες. Ξέρω εγώ, έτσι θα είμαστε φορά παρτίδα.
0: Ναι, περνάει και κόσμος απ' έξω.
1: Διάφανες είναι, δεν είναι μαύρες. Έτσι λίγο να πάρουν μια φρεσκάδα να μας κομμυρίσει τα δωμάτια μας.
0: Το μυαλό του Τζόνι πάντα στο πονηρό.
1: Πονηρός καλέ.
0: Αέρνες καλημέρας από τον Γιώργο τον Μπαζάκα και ο Φάνης εδώ και αυτός μας καλημερίζει.
1: Φάνηκε και ο Φάνης.

0: ξανά. Θοδωρής Φέρης Κούνια, όνειρο θα είναι ξανά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα στη φίλη μας την Φρόσο να στείλουμε.
1: Έλα καλημέρα τα κουκλάκια τα όμορφα.
0: Επικαιρότητα, αντιφατικές δηλώσεις για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες με την αμερικανική πλευρά.

0: Να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο.
1: Ου, άτε να δούμε.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ, αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο εδώ στην Ευρώπη, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Mm-hmm. Μακάρι, τι να πω, γιατί και αυτός ο Τραμπ λέει, κάτσε άμα δεν το δεις και με τα μάτια σου.
1: Λέει.
0: Και όλα τα μετράει.
1: Είχε και συναυλία χθες ο Γιάννης Κότσιρας.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα χθες στον Νίκο το Χατζηνικολάου.
1: Άντε, για να φύγουνε.
0: Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φέρεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα, ούτε για τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, απέκλεισε και τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε, δηλαδή όλοι θα πάνε μόνοι τους. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί με, τον, με την Ελλάς. Έτσι,
1: έτσι πως τα κάναν αυτοί.
0: Για το σκάνδαλο των υποκλοπών και του παράνομου λογισμικού Predator, επανέλαβε ότι έχει ήδη αναγνωρίσει δυσλειτουργίες, ότι υπήρξαν αλλαγές στην ΕΕΠ και αποχωρήσεις προσώπων και θέσεις ευθύνης. Τελικά, γενικά μίλησε για πολλά πράγματα εχθές. Τι άλλο έχουμε τώρα? Την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε και εχθές ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ουσιαστικά η Ελλάς, ο Ελλάς, το Ελλάς, το κόμμα, απορροφά το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Ουσιαστικά ο Τσίπρας έφυγε
0: και ξαναήρθε.
1: Και κάνει κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει εκεί. Δηλαδή, άρα, τι να πω.
0: Ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι ψηφίσει πάλι Τσίπρα, κατάλαβες?
1: Ναι, γι' αυτό προχθές που ρωτούσαν το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν ήθελε να το αποκαλύψει ο ίδιος, να το μάθουμε από άλλο.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο. Είχαμε εκεί διπλό φωνικό. Και αυτά. Εχθές είχαμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ με τον πρώτο αγώνα Μεξικό με Νότια Αφρική.
1: Λοιπόν, αυτά. Τι είναι αυτό τώρα, περίμενε λίγο.
0: Τι είναι?
1: Γιατί σήμερα μου βγάζει άλλα ντάλα. Πού να σε στείλω, σκέφτομαι.
0: Πού να με στείλεις?
1: Λοιπόν, πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Λαϊκών παρουσιάζουν μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στην πόλη μας, ως προαναγγελία της πλήρους διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο. Οπότε το Σάββατο, αύριο δηλαδή 13 Ιουνίου στις 8.30 στο Θέατρο Κήπου, φιλοξενεί δωρεάν προβολές δύο αγαπημένων ταινιών του λαϊκού κινηματογράφου με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
0: Καλά, εντάξει, ηρεμήστε.
1: Ναι, να ξέρετε, μην γίνει χαμός.
0: Θα σφαχτούν εκεί πέρα.
1: Έτσι.
0: Χαρακύρι.
1: Τώρα να σας πω και για την τέταρτη νύχτα, λευκή νύχτα Ελευθερίου Κορδελιού.
0: Α, μπράβο, γιατί
1: αύριο.
0: Μας το έστειλε και ο Κράτης χθες, μπράβο.
1: Ακριβώς, αύριο στις 6 ως τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Μια μεγάλη γιορτή της αγοράς με ελεύθερη είσοδο που συνδυάζει και μουσική. Με Φέι Ρουμπίνι, παρακαλώ, στο αμφιθέατρο του Κορδελιού. Ωραία πράγματα και μπουζούκια έχει.
0: Και θα είναι και ανοιχτά τα καταστήματα μέχρι τις 12.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οι λευκές νύχτες είναι οι αγαπημένες μου. Ποτάκια, κρασάκια, ψώνια, μουσικές. Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε, παιδιά.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
18: Και πάλι στο στούντιο, πάμε να το σηκώσουμε.
19: Η Σακύρα έκλειψε την παράσταση στην τελετή έναρξης.
18: Ναι, την
19: είδα. Die, πώς το λέγανε αυτό το καινούριο εκεί που είπε.
18: Whenever,
19: we're meant to be together.
18: I'll be there.
19: Μουντιάλ 2026 λοιπόν ξεκίνησε με το Μεξικό να κερδίζει 2-0 την Νότια Αφρική. Ανατροπή και νίκη για την Νότια Κορέα, 2-1 την Τσεχία. Εκτός τελικού Champions League Πόλο Ανδρών ο Ολυμπιακός.
18: Α, χάσανε.
19: Ναι, ιτήθηκε 19-13 από την Προρέκο στη Μάλτα.
18: Κρίμα.
19: Τι άλλο. Α, ανακοινώθηκε ως το 29 από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μουρίνιο.
18: Μάλιστα.
19: Στην Κηφισιά κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Μποτία και ανέλαβε τεχνικός διευθυντής.
18: Εντάξει, αυτή είναι η εξέλιξη.
19: Τώρα, ρε φίλε, να είσαι η Φουρέρα και ο άντρας να είναι τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς.
18: Κηφισιά, αυτή
19: δηλαδή,
18: τι
19: να κάνουμε. Να ήταν σε έναν Ολυμπιακό, σε έναν Παναθηναϊκό.
18: Θέλει να έχει πολλές υποχρεώσεις. Θέλει να πάει νωρίς στο σπίτι το βράδυ.
19: Sold out δυστυχώς ο πέμπτος τελικός μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
18: Από την τηλεόραση θα το δεις.
19: Έψαχνα χθες, λέω μπάσκετ και μπορέσουμε να πάμε.
18: Θα πάτε στην παρέλαση αφού θα είναι.
19: Πού να πρωτοπάμε. Θα πάμε στην παρέλαση στο Gay Pride.
18: Ναι.
19: Και μετά έλεγα να πάμε.
18: Σκέτο Pride,
19: ώρα
18: όχι Gay Pride, Pride. Γιατί μέσα είναι όλα τα LGBTQ.
19: Κατάλαβε. Δεν κατάλαβα πολλά.
18: Ναι,
19: είναι τα LGBTQ Gay Bay. Το και τέτοια που είναι.
18: Όλα, όλα. Είναι σκέτο Pride.
19: Πάντως θα πάω. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά θα πάω. Σήμερα στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη.
18: Ωραία.
19: Και αύριο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Μπασκετάκι στις 6.
18: Καταπληκτικά. Παρασκευή σήμερα το βραδάκι, πριν βγεις για ποτάκι με το ματσάκι σου το βράδυ, επιβάλλεται να μπεις στη Win Masters που έχει happy hours από 8 έως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο. Πάντα κάτι έχει πάντως. Δεν είναι τυχαίο που στα διαφημιστικά της spot στη τηλεόραση κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου.
19: Έτσι, μπράβο.
18: Πάμε σε ένα σάκι ρουβά τώρα, έτσι από τα παλιά.
19: Αχ, παιδιά, ερωτευτείτε τώρα.
0: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και πάλι εδώ, δεύτερο 60 λεπτό Παρασκευούλας. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Παρασκευάρα. Γουστάρω πάρα πολύ, παιδιά, που έφτασε η Παρασκευή. Γιατί όταν έχεις κανονίσει και ωραία πραγματάκια, ανυπομονείς όσο να είναι.
1: Βέβαια, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο τριήμερο.
2: Αχ, τι ωραίο τριήμερο. Την Τρίτη θα τα πούμε εμείς. Σας το λέω από τώρα. Δευτέρα δεν θα έρθω, μην με ψάχνετε.
1: Εγώ θα έρθω τη Δευτέρα.
2: Ο Γιώργος θα είναι εδώ να του κάνετε παρέα, να του στείλετε τίποτα, καμιά συνταγή εσείς, κορίτσια.
1: Ναι, ξέρουν. Βοηθάνε. Έτσι. Όταν λείπεις, βοηθάνε πολύ οι ακροατές.
2: 693-693-1003. Στείλτε μας μια καλημέρα, βρε παιδιά.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω?
2: Για να δω πώς είναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει λίγη ελάχιστη κίνηση ο περιφερειακός, λίγη κίνηση σε λεωφόρο Στρατού και Βασιλέως Γεωργίου, στην Αγίου Δημητρίου και στην Οδό Λαγκαδά μικροκαθυστερήσεις, όπως και στην 6 Οκτωβρίου στο κέντρο. Στα δυτικά, μόνο στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, λίγη κίνηση. Όχι, καλά είναι για Παρασκευή, δεν μπορώ να πω.
1: Ωραία. Θα χορέψουν ζεμπέκικο στην πόλη για ρεκόρ Guinness για την νόσο Αλτσχάιμερ. Θα υπάρξει μια ξεχωριστή δράση την Κυριακή 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους. Όπου η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Alzheimer θα επιχειρήσουν την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 12 το μεσημέρι και στόχο έχει να συγκεντρώσει εκατοντάδες συμμετέχοντες, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενημέρωσης, μνήμης, ελπίδας και αλληλεγγύης προς τα άτομα που ζουν με την νόσο και τις οικογένειές τους.
2: Αχ, Θεέ μου, ναι. Δύσκολο.
1: Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την απόπειρα κατάρριψης του ρεκόρ, διοργανώνονται ανοιχτές πρόβες. Ναι. Μπορείτε να πάτε για πρόβα. Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13, από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, στο περίπτερο 5 της ΔΕΘ, όπου εκεί μπορεί να πάνε να μάθουν αν δεν ξέρετε και πώς χορεύετε.
2: Σήμερα 6 με 9 στο περίπτερο 5. Ναι. Τέλεια, παιδιά.
1: Και μετά την Κυριακή να μαζευτούμε όλοι να χορέψουμε στην πλατεία Αριστοτέλους για να κάνουμε και το ρεκόρ.
2: Άρε, βελτιά είναι σε εδώ εκεί να χορεύει ζεμπεκιά.
1: Θα όχι ζεμπεκιά, θα χορέψουμε κάτι. Α, ναι, ζεμπέκικο.
2: Ναι.
1: Ναι. Θα σύρω το χώρο.
2: Έτσι.

0: Καλημέρα. Είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
3: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μια καλημέρα έχει έρθει από τη φίλη μας την Σοφία.
1: Γεια σου.
0: Με ωραίο τον πύργο του Άιφελ έχει στο προφίλ της στο Viber.
1: Ωραίος, επιβλητικός ο πύργος του Άιφελ.
0: Πάμε να παίξουμε.
1: 266-233. Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ και σας προκαλεί να την ανακαλύψετε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο lavijewelry.gr. Καλείτε στο 266-233 για να κερδίσετε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ. Συλλογές τώρα Λαβή με χρώματα που δανείζονται λάμψη από τη θάλασσα, από τον ήλιο, νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις, αλλά τα καταστήματα Λαβή έχουν κοσμήματα σε τιμές που σε δροσίζουν.
0: 23-10-266-233. Παρακαλώ, μια κυρία που βρίσκεται τώρα στο αυτοκίνητο, μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά, μπορεί να πηγαίνει το παιδί στο ΚΔΑΠ, ξέρω εγώ. Α, όχι, δεν κλείσανε ακόμα τα σχόλια. Σήμερα είναι τελευταία μέρα. Όχι, 15. Τη Δευτέρα, τελευταία μέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ο κύριος.
1: Καλημέρα, ποιος είσαι?
2: Είμαι ο κύριος Χάρης.
1: Γεια σου, κύριε Χάρη. Τι κάνεις, κύριε Χάρη, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
2: Σας παίρνω τηλέφωνο τον Εύωσμο.
1: Ωραίος ο Εύωσμος. Κύριε Χάρη, για ποιον θέλεις το κόσμημα, για τον εαυτό σου ή γυναικείο θα πάρεις?
2: Για τη γυναίκα μου, εννοείται.
1: Λοιπόν, ωραία. Πες ότι βγάζεις τη γυναίκα σου ένα ωραίο ραντεβού. Τι κοσμήματα θα ήθελες να φοράει η γυναίκα σου?
2: Θα ήθελα να φοράει ένα έτσι πολύ ωραίο φανταχτερό δαχτυλίδι.
0: Δαχτυλιδάκι.
2: Και ένα κολιεδάκι έτσι.
1: Τέλεια. Εμείς θα σου δώσουμε δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ για να πας να διαλέξεις ή εσύ ή η γυναίκα ό,τι γουστάρετε.
0: Πώς τη λέει τη γυναίκα?
2: Τη γυναίκα μου τη λένε Ιωάννα.
0: Τυχερή
2: και το
0: Ιωάννα.
2: Γιο μου Στυλιανό Ραφαήλ.
1: Τι ωραία. Πολλά φιλιά στην οικογένεια. Μείνε στη γραμμή σου, Χαρή.
2: Ναι, ναι. Ευχαριστώ.

0: καν. Δεν φταίει εσύ, φταίει αυτό. Αφού το τραγουδάει, εντάξει, παίρνει όλο το φταίξιμο πάνω του.
1: Παίρνει όλη την ευθύνη.
0: Έχω δύο έρευνες σύντομες όμως, ναι, που είναι εμπνευσμένες από εσένα και θα καταλάβεις δηλαδή από τους τίτλους. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Πρώτη έρευνα. Το 91% των ανθρώπων δεν είναι πλέον φίλοι με κάποιον που κάποτε αποκαλούσαν καλύτερό τους φίλο. Το να απομακρυνόμαστε από ανθρώπους που κάποτε
1: θεωρούσαμε. Είναι φυσιολογικό.
0: Θεωρούσαμε πολύ κοντινούς, είναι πιο συνηθισμένο από όσο πιστεύουμε. Καθώς η ζωή εξελίσσεται, αλλάζουν οι συνήθειες, οι προτεραιότητες και οι κοινωνικοί μας κύκλοι. Μια μετακόμιση, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι σχέσεις ή η προσωπική ανάπτυξη μπορούν να επηρεάσουν τις φιλίες.
1: Έχω αναπτυχθεί πάρα πολύ σαν άνθρωπο.
0: Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι δυνατές φιλίες χρειάζονται χρόνο και κοινές εμπειρίες. Ναι. Δεν είναι πάντα θέμα διαφωνιών. Ναι. Πολλές φορές οι άνθρωποι απλώς ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Παρότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, ανοίγει το δρόμο για νέες ουσιαστικές σχέσεις.
1: Α,
0: δηλαδή, τι να κάνουμε, προχωράμε. Κάποτε είμαστε με κάποιους, τώρα δεν είμαστε, είμαστε με άλλους.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Έτσι είναι η ζωή, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή εδώ που τα λέμε, αλλάζουν οι καταστάσεις. Κάποιος θέλει να μείνει στάσιμος, κάποιος θέλει να εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι OK. Ναι, δεν χρειάζεται με το στανιό να, επειδή κάναμε παρέα κάποτε, να κάνουμε για μια ζωή.
0: Και συμβαίνει στο 91% των ατόμων που υπάρχουν εκεί έξω.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερη έρευνα. Τα άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασήματος τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με έρευνες.
1: Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ, ρε Γιώργο.
0: Άτομα που είναι πιο ευαίσθητα σε επαναλαμβανόμενους ήχους όπως μάσημα, χτύπημα ή ρουθούνισμα
1: ή σύρσιμο παντόφλα,
0: συχνά διαθέτουν πιο οξυμένη αντίληψη και επεξεργάζονται τα ερεθίσματα διαφορετικά. Η μισοφωνία, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, το ξέρω, το έχω.
0: Έχει συνδεθεί με αυξημένη δημιουργικότητα, καλύτερη επίλυση προβλημάτων και βαθύτερη συγκέντρωση.
1: Έτσι.
0: Το μυαλό του εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ενοχληθεί,
1: ναι,
0: από τέτοιους ήχους, θυμίσου ότι ίσως λειτουργεί σε πιο υψηλό επίπεδο.
1: Έτσι θα του πω, το επίπεδό μου είναι πολύ ψηλό. Συγγνώμη τώρα, άμα έχει απέναντι έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Μπάκμαν,
0: ναι,
1: που τρώει πάκα πουκα, πάκα πουκα, πάκα πουκα, δηλαδή και πλάτς πλουτς, πλάτς πλουτς. Ποιον δεν ενοχλεί, ρε φίλε, και ξαφνικά με βγάλατε ότι εγώ έχω αυτό το πρόβλημα.
0: Αν ήσουν προχθές στο σινεμά, θα είχε σηκωθεί και θα είχε χώσει σφαλιάρα.
1: Τι?
0: Είχε φάει ο συνάδελφος δύο τσίχλες,
1: ναι,
0: και τις μασούσε μέσα στο στόμα και έκανε αυτά τα. Ξέρεις, τα μέσα στο στόμα που κάνει τη τσίχλα. Κάτι κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
1: Κοίταξε, το μέσα στο στόμα δεν με ενοχλεί.
0: Αν άκουγες πώς τη μασούσε, θα ανεβρίαζε.
1: Με ενοχλεί το ανοιχτό στόμα που ανοιγοκλίνει.
0: Βρεφούσκα έκανε και την έσκαγε μέσα στο σινεμά σου, λέω. Άστο.
1: Εμένα με ενοχλεί το άλλο. Που τρως και πλάτ, πλάτ, πλάτ, πλάτ, πλάτ. Παιδιά, πραγματικά μπορεί να. Τι να σας πω τώρα. Μπορεί να πάθουν τα νεύρα μου. Μεγάλο κακό, αλλά τελικά έχω ψηλό IQ.
0: Τελικά είσαι έξυπνη.

0: Νίκος Μακρόπουλος να γυρίσεις πού και να κάνεις τι, να γυρίσεις στον τραζίστορ 100,3 και να ακούσεις πρωινά Καρντάσια. Να,
1: έτσι
0: η απάντηση
1: ακριβώς
0: είναι αυτή.
1: Λοιπόν,
0: μόδα.
1: Μόδα και θα σας μιλήσω για αξεσουάρ εμπνευσμένη από τα κοσμήματα Λαβή.
0: Oh.
1: Τώρα τα ελαφριά υφάσματα, τα έρινα σύνολα αφήνουν χώρο στα αξεσουάρ να πρωταγωνιστήσουν. Σας έλεγα όλο αυτό τον καιρό ότι ένα απλό λινό λευκό φόρεμα είναι τέλειο. Αυτό θέλει ρε παιδί μου τώρα και το κατάλληλο κόσμημα. Τα κοχύλια είναι πάντα συνδεδεμένα με το καλοκαίρι, ταιριάζουν τέλεια με λινά ρούχα, φορέματα και μαγιό, οπότε ένα κολλιέ με κοχύλια χαρίζει ένα χαλαρό και μπόχο ύφος. Αν αγαπάς το χρώμα, τα κολλιέ με χάντρες είναι ιδανικά. Πολύχρωμες χάντρες που δίνουν μια παιχνιδιάρικη πινελιά. Ο συνδυασμός πολλών λεπτών κολλιέ, το γνωστό layering σε διαφορετικά μήκη, παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις και το αποτέλεσμα είναι πάντα κομψό και μοντέρνο για κάθε ώρα της ημέρας. Οι φυσικές πέτρες, τις λατρεύω τις φυσικές πέτρες, προσθέτουν μοναδικότητα και διαχρονική κομψότητα. Κάθε πέτρα έχει το δικό της χρώμα και κάνει το κόσμημά σου ξεχωριστό. Εγώ πεθαίνω και για κάτι που έχουν μία πετρούλα που είναι από λάβα.
0: Από λάβα.
1: Τα πουλάνε στη Σαντορίνη αυτά, ναι. Έχει έτσι κοσμήματα από λάβα. Και είναι πραγματικά, έχει έτσι δερμάτινο λουράκι και τη λάβα από εκεί έτσι.
0: Πέτρα είναι αυτό.
1: Μια πετρούλα, έτσι, σαν πετρούλα είναι.
0: Okay.
1: Σαν ελαφρόπετρα, δεν ξέρω πώς είναι από λάβα. Και είναι πραγματικά σούπερ για το καλοκαίρι. Αυτά τα κολλιέ ταιριάζουν υπέροχα με ανοιχτές μπλούζες, με αερινά φορέματα, ακόμη και με μαγιό, έτσι. Τώρα πώς να τα συνδυάσεις, αν θέλεις για τις καθημερινές εμφανίσεις προτίμησε λεπτά κολλιέ με χρώμα. Αν θέλεις να ξεχωρίσεις σε μια ιδιαίτερη περίσταση, θέλει ένα πιο εντυπωσιακό σχέδιο,
0: okay,
1: με μεγάλα statement υλικά. Και σκέψου τώρα μια ωραία μπαντάνα στο κεφάλι.
0: Μπαντάνα.
1: Μπαντάνα με ένα ωραίο σκουλαρίκι έτσι κρίκους,
0: ναι,
1: που έχει και αυτό τα μπιρμπιλάκια του. Θέλει χρώμα, παιδιά, το καλοκαίρι.
0: Ωραία, ωραία. Η Έλενα συμφωνεί για αυτό που λέγαμε πριν για τις φιλίες, ότι κάποιοι μπορεί να μείνουν στάσιμοι και τα λοιπά. Τα έλεγε και στις φίλες της.
1: Μπράβο.
0: Και έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερα παντρεύτηκες. Αν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
1: Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Σήμερα είχαμε τις προετοιμασίες της νύφης Ιωάννα.
1: Σαν σήμερα φύγαμε.
0: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
1: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
0: Δεν ήξερε κι αυτή.
1: Το χάσες, το χάσες.
0: Στον επόμενο, Ιωάννα.
1: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.

0: Αντώνης Ρέμος, πάντα ερωτικός, μια αναπνοή στον τραζίστορα 100,3.
1: Αχ, τι ωραίο ήταν αυτό.
0: Ρομαντικός και αισθαντικός επίσης, έτσι. Θα λέγαμε, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε πάω στα τηλεοπτικά, σε ξεκινάω από Λάκη Λαζόπουλο. Ναι. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται για τα γυρίσματα της νέας σειράς, ναι, που θα ξεκινήσει στο Μέγκα. 17 βαλίτσες και μία μαύρη ο τίτλος της.
1: Α.
0: Τώρα αυτός είναι ο τελευταίος, γιατί έχει αλλάξει κανένα 2-3 τίτλους.

0: μια μαύρη κωμωδία από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια οικογένεια Ελλήνων ομογενών που ζει στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Mm. Οπότε θα δούμε και λίγο Νέα Υόρκη, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Να θυμηθώ τα σοκάκια που περπάτησα και εγώ.
1: Δεν έχω πάει, ρε παιδιά, η Αμερική
0: πρέπει, παιδιά, και πιστέψτε με, μπορείτε να βρείτε οικονομικά και εισιτήρια και διαμονή, αρκεί να το ψάξετε λίγο.
1: Εσύ ξυστή, άμα είσαι ένας. Δηλαδή, λες, ναι, θα βρω με 5 εκατοστάρικα π.χ. να πάω και να έρθω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν είστε τρεις, ναι, είναι 1,5 χιλιάρικο μόνο τα εισιτήρια.
0: Είστε τρεις, αλλά η τσέπη μία. Άντε δύο.
1: Ναι, μία είναι στην ουσία η τσέπη. Ναι.
0: Αυτό, εκείνη.
1: Τέλος πάντων, θα την βρούμε την άκρη.
0: Μακάρι να βολέψει όλους, ναι, να πάνε. Ναι, είναι, ναι, εμπειρία. Τέλος πάντων, εκεί γίνονται τα γυρίσματα. Θα δούμε μια υπερπαραγωγή λοιπόν και στις σειρές ο Λάκης Λαζόπουλος. Θέλει τα καλύτερα πάντα.
1: Ναι.
0: Ο Αλαφούζος με τον Sky αγόρασε τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδος και θα τα δούμε τώρα από τη δικιά του. Θα κάνει πλατφόρμα, θα τα δείχνει στον Sky, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σου πω, μια που είσαι και Ηρακλής, ότι κάνει κρούση να πάρει και τον Ηρακλή τα δικαιώματά του να δείχνει το.
1: Άντε, τους
0: εντός έδρας αγώνες. Λέει να τους πάρει αυτός.
1: Τώρα ανεβήκαμε ούτως ή άλλως, οπότε κάποιος πρέπει να μας δείξει.
0: Γι' αυτό. Να σου πούμε, είμαστε στον Sky, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τσούνος. Μίλησαν για το «Η Ελλάδα ψηφίζει», αυτό το τηλεπαιχνίδι που λέει σταμάτησε γιατί δεν έκανε νούμερα πια. Οπότε δεν χρειαζόταν να το κάνουμε. Ξέρω εγώ, το έκοψε ο Sky και καλά το έκανε. Είχε ένα διάστημα που πήγαινε πάρα πολύ καλά. Μετά άλλαξε μέρες, ώρες μετάδοσης και λέει κάπου εκεί ο κόσμος μπερδέθηκε και το έχασε.
1: Άρα δεν φταίει και αυτός, αλλά τέλος των πάντων.
0: Είχε ένα ενδιαφέρον όμως το τηλεπαιχνίδι γιατί ουσιαστικά έκανε ερωτήματα της επικαιρότητας που απαντούσαν εν δυνάμει όλοι οι Έλληνες που παρακολουθούσαν εκείνη την ώρα. Κάποιες ερωτήσεις είχαν και αρκετό έτσι γέλιο.
1: Δεν το κατάλαβα εγώ ποτέ.
0: Τι γινότανε. Ναι. Έκανε μια ερώτηση και ψήφιζε ο κόσμος. Και έπρεπε εσύ να μαντέψεις τι θα ψηφίσουν οι περισσότεροι.
1: Εντάξει, ψιλομπαρούφα.
0: Εκρηκτική εμφάνιση της Σακύρα εχθές στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Η διάσημη Κολομβιανή στάρ εμφανίστηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό ερμηνεύοντας το Die Die. Είναι το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης.
1: Oh, this is Africa.
0: Σε συνεργασία με τον Jay Balvin έγινε. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική και οι θεατές συμμετείχαν ενεργά στη γιορτή που σηματοδότησε την έναρξη του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη που για ένα μήνα και τώρα κάθε βράδυ και ξημερώματα.
1: Waka, waka, hey, hey. Oh,
2: είμαι η Σακύρα και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
1: Ναι, αλλά τώρα βάλε λίγο Ανούλα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Άστε Σακύρα τώρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
16: Είμαστε και πάλι μαζί σας και έχουμε παλιό τραγούδο.
17: Ήτανε Σεπτέμβριος του 2002 όταν στις τηλεοράσεις μας παρακολουθήσαμε το Fame Story 1 για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κριτές ήταν ο Γιώργος Λεβέντης, ναι, τα πηδηχτώ από το παράθυρο, η Εύη Δρούτσα,
16: ναι, ναι,
17: η Κατερίνα Κούκα,
16: το βαρδικουκέικο κατινοδίδυμο που έλεγε,
17: ο Αντώνης Βαρδής.
16: ο μικρούτσικος όταν μπήκε.
17: Λοιπόν, τώρα παρουσιάστρια πρέπει να ήταν η Ναταλία Γερμανού.
16: Στο πρώτο η Ναταλία,
17: ναι. Ο Μικρούτσικος ήταν στο δεύτερο.
16: Όχι, ο Μικρούτσικος μπήκε μετά τα μισά σαν διευθυντής της Ακαδημίας. Όπου τους έκανε όλους μπουμπουρλότο η Ασπατσίνα που μαλώνανε μετά όλοι μεταξύ τους και ανέβηκε τα νούμερα.
17: Φίλε.
16: Με το που μπήκε ο Μικρούτσικος ανέβασε τα νούμερα.
17: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νικητής στο συγκεκριμένο reality ήταν ο Νότης Χριστοδούλου. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Νότης, παρότι φωνητικά είχε πολύ καλύτερους μέσα.
16: Ναι.
17: Αλλά γενικότερα, σαν σύνολο, ο Νότης Χριστοδούλου ήταν πολύ ωραίος. Στη δεύτερη θέση ο Γρηγόρης Πετράκος και στην τρίτη θέση ο Θάνος Πετρέλης, ο οποίος έκανε και σούπερ καριέρα. Το 2004 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Είχε το χρώμα του ουρανού». σε συνθέσεις του Φίβου φυσικά.
16: Α, μεγάλη... το κόκκινο που έλεγε. Κόκκινο, ναι,
17: δεν ήταν κόκκινο.
16: Είχε το χρώμα του ουρανού.
17: Μετά μεγάλη επιτυχία από το δίσκο αυτό έγινε το τραγούδι Το αίμα μου.
16: Ναι.
17: Το μαχαίρι μέσα μου κρατούσε.
16: Θα ήταν ωραία συνεργασία Θεοδωρίδου, Πετρέλης, Σακύρα. Στε μπουζούκια.
17: Λοιπόν, το Μάιο του 2005 κυκλοφόρησε από τη Heaven Music το άλμπουμ Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Με την υπογραφή του Φίβου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, προηγήθηκε η συμμετοχή του στη δισκογραφική δουλειά της Δέσποινας Βανδύ στην Αυλή του Παραδείσου που τραγούδισαν τον ντουέτο Κάντο Αν Μ' Αγαπάς.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Άλλα τραγούδια που έγιναν επιτυχίες από το δεύτερο του άλμπουμ ήταν το Κερνάω Απόψε.
16: Εγώ!
17: Αλλά εμείς τώρα θα απολαύσουμε το καλοκαιρινότατο. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Θάνος Πετρέλης, Φίβος, 2005.
18: Το παλιοτράγουδο.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πηγαινιά και είμαστε πάλι μαζί για το τρίτο μας 60 λεπτό. Καλημέρα.
2: Και η ώρα πηγαινιά.
1: Τα πρωινά τα Καρντάσια. Είμαστε τρανζίστορ 100,3. Ακούτε και πάρα πολύ καλά κάνετε στην Παρασκευή 12 του Ιούνιου.
2: Εντάξει, λίγη κινησούλα θαρώ ότι κάπως ξεκίνησε. Όχι όμως κάτι τρελό, αλλά έχει παντού. Δηλαδή έχει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Λεωφόρο Στρατού και στη Βασιλίση Σόλγας και στη Διαγόρα. Στον περιφερειακό από Τριανδρία μέχρι τη Νεάπολη. Η Λεωφόρος Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη και αυτή άρχισε να γεμίζει. Στο κέντρο η Εθνική Αμήνη όπως και η Αγίου Δημητρίου. Στα δυτικά η Μεάνδρου στον Εύωσμο και η Λεωφόρος Περιφερειακή εκεί στο ύψος της Σταυρούπολης.
1: Ο Δήμος του Θεσσαλονίκη στηρίζει την τέταρτη γιορτή ζωής, μια πόλη, μια καρδιά που διοργανώνει ο Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου την Κυριακή 14 του Ιούνιου από τις 6.30 έως και τις 11 το βράδυ στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία. Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής, της εκπαίδευσης στην κάρπα και της υποστήριξης και της ύπαρξης απεινιδωτών σε δημόσιους χώρους, ολικές μονάδες και συλλόγους. Mm-hmm. Θα έχει διάφορα προγράμματα, εκπαίδευση κάρπα για μικρούς και μεγάλους, χορευτικά, δώρα για τους συμμετέχοντες και άλλες εκπλήξεις και drone show θα υπάρξει. Θα γίνει και δωρεά μοτοσυκλέτα στο ΕΚΑΒ. Oh. Ο Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου δημιουργήθηκε όταν από τους γονείς της Βασιλικής Κόμνου. Ναι. Αυτό το κοριτσάκι έφυγε σε ζωή σε ηλικία 15 ετών από ανακοπή που υπέστη μέσα στο γήπεδο εξαιτίας μυοκαρδίτιδας σε μια στιγμή που δεν υπήρχε διαθέσιμος απεινιδωτής. Αν υπήρχε απεινιδωτής, θα σωζόταν το κοριτσάκι και έχει γίνει αυτός ο σύλλογος. Μας έστειλε και περισσότερες πληροφορίες και η Κατερίνα εδώ στο Viber. Θα είναι στην. Και ο Άρης Μπουκοπέτρος θα παίξει με το κλαρίνο του στην εκδήλωση, θέλω να σου πω. Και τα Μουχαμπέτια, άμα το ξέρεις το συγκρότημα.
2: Ναι, τους ξέρω.
1: Και επίσης θα υπάρχει και ευαισθητοποίηση για την δωρεά μυελού των οστών που ψάχνουν για ένα μικρό παιδάκι, φίλο της Κατερίνας που μας έστειλε και το μήνυμα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
2: Μπράβο Κατερίνα, ωραίες εκδηλώσεις είναι αυτές και να μας τις στέλνετε, γιατί και εμείς λέμε ας πούμε σήμερα έχει αυτό εκείνο, αλλά δεν τα βλέπουμε κιόλα.
1: Δεν τα βλέπουμε κιόλα.
2: Ό,τι μας στέλνουν και εμάς.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται για πολύ καλό σκοπό και φυσικά για ενημέρωση αλλά και για να βοηθήσουν και ανθρώπους ας πούμε να αυτό για τον μυελό των οστών. Πρέπει να γίνουν πολλοί και δότες μυελού των οστών όπως δίνουμε και αίμα.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ανήσυχος ο καιρός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εγώ δεν είμαι καθόλου ανήσυχη, γιατί έχω ξεχάσει πλέον τα βαριά αντιλιακά που αφήνουν ασπρίλα και κολλάν στη ζέστη. Γιατί το πλακώνα Skincare έχει φέρει την κορεάτικη επανάσταση στα αντιλιακά που έχουν απίστευτα λεπτόρευστη υφή. Άμεση απορρόφηση, γίνονται ένα με το δέρμα και προσφέρουν φυσικά τη μέγιστη προστασία. Ανακαλύψτε τα online στο πλακώνασkincare.com ή επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Δοκιμάστε τα κορεάτικα αντιλιακά και θα με θυμηθείτε. Δεν θα θέλετε μετά από αυτό να ξαναβάλετε τίποτα άλλο στη φατσούλα σας.
0: Πάμε να πάρουμε και ένα τηλεφωνάκι να εξυπηρετήσουμε μια φίλη που έχει γενέθλια.
1: Ου, birthday girl.
0: Πάει.
1: Διδυμάκι.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ξυπνήσαμε?
2: Όχι.
0: Α, όχι, είναι η γιορτή σας σήμερα, γενέθλια. Ναι.
2: Ναι.
0: Κάπου δεν έχετε σήμα, γι' αυτό λίγο. Η Φανή είστε?
2: Ναι,
0: Φανή. Φανή. Και συγγνώμη, και ο σύζυγος είναι Φάνης?
2: Ναι.
0: Πώς θα έγινε αυτό τώρα, πώς ταιριάξατε έτσι?
2: ήταν μοιραίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αχ, μ' αρέσουν αυτά τα μοιραία χρόνια πολλά, Φανούλα.
2: Α, καλά, δεν το πιστεύω.
0: Τώρα κατάλαβες.
2: Ναι, εννοείται.
1: Τρανζίστορ 100,3. Έτσι, Φανούλα, χρόνια πολλά, κορίτσι. Ο Φάνης έστειλε το μήνυμά του. Τι ωραίο αυτό, Φάνης και η Φανή.
0: Έλα, μαζί από το ίδιο όνομα, έτσι.
2: Μαζί
0: γιορτή,
2: γιορτή
0: αυτό, ναι.
1: Τα Θεοφάνεια ή πότε γιορτάζετε?
0: Των φώτων.
2: Θεοφάνεια, ναι.
1: Ναι. Τι θα κάνετε σήμερα που πέφτει και Παρασκευή το birthday?
2: Σήμερα τίποτα, αλλά κάποια άλλη μέρα ίσως.
0: Θα κεράσεις?
2: Θα κεράσω βεβαίως.
1: Κάτι πρέπει να κεράσει τώρα, ρε Φανή, δηλαδή.
2: Θα κεράσω, εννοείται. Γενέθλια είναι αυτά, μεγάλο.
1: Ναι. Τουρτίτσα, κεριά, όλα τα κεριά.
2: Όλα, όλα. Δεν το πιστεύω.
0: Πού σε πετύχαμε τώρα, Φανή, πού σε πετύχαμε?
2: Σπίτι, σπίτι.
0: Σπίτι, κάνεις δουλίτσες, φαγητό, κάθεσαι, ναι, πίνεις καφεδάκι, τι απ' όλα.
2: Όλα μαζί.
0: Μπράβο,
1: ρε
0: Φανή.
1: Ρε παιδιά, μ' αρέσουν αυτά τα πρωινά στο σπίτι.
2: Με τρία παιδιά.
0: Αχ, μπράβο στο Φανή, μπράβο Φανή.
1: Μπράβο Φανή.
0: Μπράβο Φανή. Βοηθάτε στην υπογεννητικότητα, μπράβο.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά, φιλενάδα.
2: Πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και είμαστε να μας ακούς κάθε πρωί, εντάξει.
2: Πάντα, είμαστε πιστοί, σας ακούμε. Τώρα έτυχε και δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή.
0: Δεν θα μαλώσω, δεν θα μαλώσω.
1: Άντε καλά, σε δικαιολογούμε γιατί έχεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

0: Ελένη Φουρέιρα, αεροπλάνο στο τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να σου θυμίσω πως σήμερα είναι Παρασκευή. Ναι. Το βραδάκι πριν βγεις για ποτάκι ή με το ματσάκι σου το βράδυ, επιβάλλεται να μπεις στη Win Masters που έχει happy hours από 8 ως 12 με έξτρα δώρα και επιβραβεύσεις και στο καζίνο, παρακαλώ. Η Win Masters δίνει κάθε μέρα δώρα. Θες για σπορ, θες για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι φυσικά τυχαίο που στα διαφημιστικά τη σποτ στην τηλεόραση κλείνουμε το σύρθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου και φυσικά και στους αγώνες του Μουντιάλ.
1: Τέλεια.
0: Ανεκδοτάκι θα πούμε τώρα, τι θα
1: κάνουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ναι, είναι στο αστυνομικό τμήμα, έχουν συλλάβει μια κοπέλα,
0: ναι,
1: ότι έχει σκοτώσει τον σύντροφό της.
0: Α.
1: Και της λέει ο αστυνομικός, και πώς δηλητηρίασες το θύμα.
0: Ναι.
1: Λέει, αυτή είμαι πορτοκαλάδα. Ώστε του την είχε στημένη.
0: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Στημένη, στημένη.
0: Στημένη πορτοκαλάδα.
1: Εντάξει, το πιάσαμε.
0: Ερώτηση σου έχω εγώ. Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πουλάει ό,τι να είναι.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Μπαρ Μπούτσαλα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον Τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Λοιπόν, θα σου φτιάξω μία γιαουρτάβα.
0: Γιαουρτάβα.
1: Έτσι λέγεται η κοτόπιτα χωρίς φύλλο.
0: Α, δεν το
1: και είναι συνταγή του Σταύρου Βαρθαλίτη.
0: Α.
1: Λοιπόν, ο Αλίτης Βαρθαλίτης μας είπε ότι άμα έχουμε κοτοπουλάκι που μας έχει περισσέψει,
0: yeah,
1: ή αλλιώς βράζουμε 400 γραμμάρια κοτόπουλο,
0: ναι, ναι,
1: για να φτιάξουμε αυτή την υπέροχη συνταγή. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά, σοτάρουμε δύο πιπεριές, κόκκινες, πράσινες, ό,τι θέλετε. Προσθέτουμε κρεμμύδι, ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα. Ξεψαχνίζουμε το κοτόπουλο με τα χέρια μέσα στο τηγάνι με τα λαχανικά. Προσθέτουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και αναμειγνύουμε τα υλικά μεταξύ τους. Τώρα σε ένα μπολ προσθέτουμε δύο αυγά, τα χτυπάμε. Θέλει και μισό κιλό γιαούρτι, θέλει το μεγάλο το τέτοιο,
0: okay,
1: το κεσεδάκι. Λοιπόν, οπότε χτυπάμε τα αυγά με το γιαούρτι, λίγο φρέσκο θυμάρι, όλα αυτά με το σύρμα χυρός. Ρίχνουμε το μείγμα με το κοτόπουλο. Φέτα θρηματισμένη σε μικρά κομμάτια, κασέρι τριμμένο, λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε όλα αυτά. Δηλαδή τα αυγά με το γιαούρτι, το κοτόπουλο, τις πιπεριές, τα τυριά. Αλείφουμε με το ελαιόλαδο τα τυχώματα του ταψιού, το πασπαλίζουμε με σιμιγδάλι, λίγο έτσι για να γίνει πιο τραγανό από κάτω. Μεταφέρουμε το μείγμα με το κοτόπουλο μέσα στο ταψί, το απλώνουμε ομοιόμορφα ώστε να έχει το ίδιο πάχος. Ψήνουμε στη μεσαία θέση του φούρνου για 40 με 50 λεπτά. Αφήνουμε λίγο για να κρυώσει και η συμπεθέρα θα γλύφει τα δάχτυλά της.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, δε, αυτό είναι ό,τι πρέπει για τη συμπεθέρα.
0: Ναι, αυτή και εμάς θα φάει ούτως ή άλλως.
1: Αυτή θα έρθει μία, ναι, Κυριακή και να της πεις: κάτσε συμπεθέρα μου να πιεις και ένα κρασάκι μετά τον καφέ.
0: Α,
1: και να φτιάξεις και την κοτόπιτα.
0: Κυριακή θα έρθει, Τρίτη θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, είναι βιαστική. Έρχεται για λίγο να φάει και να πάει να κάνει τις δουλειές της.
0: Άμα θρονιαστεί αυτή. Καλημέρα, λέει ο Βασίλης. Παιδιά, έχει βγάλει λίγο βοριαδάκι έξω. Ξέρετε, έχει μια ψύχρα, δεν θέλουμε άλλη. Μάλλον εννοεί κάτι για τα ανέκδοτα που είπαμε
1: πριν. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
0: Το μήνυμα του Τζον πια δεν τα διαβάζω γιατί κάθε μέρα και καλά μας
1: κράζει.
0: Αλλά μετά γουστάρει γι' αυτό.
1: Κράζει, θαυμάζει.

0: η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, ψάχνω να βρω εδώ στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Mm-hmm. Σε πάω στην Κατερίνα Καινούριου, η οποία ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες της μετά την εγκυμοσύνη με μαγιό.
1: Μάλιστα.
0: Παρουσιάστηκε δηλαδή την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, έτσι, με την κόρη της. Και ενώ έβγαινε στην εκπομπή και έλεγε, παιδιά, η κυταρίδα λέει έχει φτάσει μέχρι τον αστράγαλο.
1: Ναι.
0: Το τόλμησε και φωτογραφήθηκε με μαγιό. Καλά, εγώ δεν βλέπω στη φωτογραφία να έχει κυταρίδα,
1: αλλά
0: προφανώς.
1: Είναι για να τις γράψω από κάτω, όχι, ναι, ναι. Και τι καλή που είσαι, έλα, τα βαριόμαστε αυτά.
0: Και να έχει κυταρίδα τώρα έχει και τόσα φίλτρα στη φωτογραφία που μπορεί να κρύφτηκε και αυτή.
1: Κυταρίτιδα έχουμε, ναι, έτσι χωρίς λόγο, όχι τώρα που έχει γεννήσει.
0: Τη έχουν μείνει λίγο εδώ τα κιλά από στην περιφέρεια, ξέρω εγώ. Κατάλαβε αυτά.
1: Φύγουνε.
0: Θέλει να χάσει. Άμα κάνει και δεύτερο μετά, όμως θα τα ξαναπάρει. Κατάλαβε. Αυτό
1: παιδιά,
0: είναι το
1: θέμα. Φεύγουν αυτά.
0: Φεύγουν και έρχονται.
1: Ναι. Φεύγουν. Άμα κάνει διατροφή και γυμναστική, φεύγουνε. Ωραία. Άμα δεν κάνει, δεν φεύγουνε. Έτσι είναι απλά τα πράγματα.
0: Μακάρι να φύγουν, να ευχηθούμε στην Κατερίνα Καινούριου και αυτή να είναι η μόνη τη έννοια. Αυτά τα κιλά, όλα τα άλλα να είναι καλά. Τζένιφερ Λόπεζ για την ταινία True Romance. Ναι. Έβγαλε μια καινούργια ταινία αυτή και τι δήλωσε τώρα. Αυτή δεν κρατιέται τώρα τελευταία, έχω την εντύπωση. Θα έκανα σεξ με οποιονδήποτε από τους ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν.
1: Oh.
0: Με φιντανάκια, τι φιντανάκια πρωταγωνιστούν εκεί πέρα, δεν ξέρω στην ταινία.
1: Τι μωράκια έχει εκεί αυτή η ταινία.
0: Προφανώς δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό τη για τους συμπρωταγωνιστές τη. Είναι και ελεύθερη πια, ελεύθερο πουλί, γιατί όχι, Τζένιφερ.
1: Ό,τι γουστάρει να κάνει τζέλο.
0: Μακάρι εμείς από εμάς έχει το OK, το approved. Τι άλλο είχα εδώ να σου πω κρατημένο. Α, Εριέτα Κούρκουλου. Τώρα άκου τη δήλωση η Εριέτα.
1: Oh.
0: Δυσκολεύομαι, λέει, εγώ για τρίτο παιδί με αυτό το οικονομικό υπόβαθρο. Φαντάζομαι. Φανταστείτε η μέση οικογένεια.
1: Μπράβο.
0: Δυσκολεύεται η Εριέτα. Αυτοί δεν έχουν τόσα λεφτά.
1: Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό.
0: Ναι, τι είναι.
1: Είναι τρία παιδιά, είναι η καθημερινότητα.
0: Καθημερινότητα λες παραπάνω. Αυτή το πήγε περισσότερο στο αυξημένο κόστος ζωής, τις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας.
1: Τις απαιτήσεις, ναι, ναι, σου λέει. Πρέπει να, ας πούμε, τρία παιδιά θέλουν δραστηριότητες. Να τα πας, να τα φέρεις, να κάνεις, να ράνεις.
0: Να το πει για κάποιον που είναι μεροκαματιάρης και αυτά να το καταλάβω. Αλλά για αυτή που έχει 10-10 τις νταντάδες.
1: Αυτό σου λέει. Αυτή, γιατί κοίταξε να σου πω κάτι, ότι έχει κάποιους χρήματα δεν σημαίνει ότι θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του με νταντά.
0: Αυτό είναι το
1: προφανώς,
0: σωστό.
1: Μπορεί να θέλει η ίδια να μεγαλώσει τα παιδιά της, οπότε να μην έχει νταντάδες. Απλά προφανώς θέλει να πει ότι ακόμα και εγώ δυσκολεύομαι. Φαντάσου οι άνθρωποι, ναι, που πρέπει να δουλέψουν τα 8 ώρα τους και τα 12 ώρα τους, γιατί, ναι, 8 ώρα λέμε τώρα.
0: Έτσι.
1: Αυτό εννοεί. Η Εργέτα, okay, Κουρκούλου πάντα μου αρέσει.
0: Μου αρέσει,
1: ναι, μου αρέσει γιατί έχει λεφτά από την οικογένειά της, αλλά σέβεται και τον κόσμο που δυσκολεύεται και πάντα κάνει τέτοιες δηλώσεις και είμαι μαζί
0: της. Με ποιον είναι παντρεμένη αυτή η Εριέτα Κούρκουλου?
1: Ούτε ξέρω, παιδιά. Είναι, μ' αρέσει αυτό το τυπάκι πάντως.
0: Δεν είναι με ένα πολύ πλούσιο ή όχι, κάνω λάθος εγώ?
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι ο σύζυγος, τι κάνει και τα λοιπά. Ευτυχώς δεν την άκουσε ο Φάνης και η Φανή που ήταν πριν που πήραμε τηλέφωνο και έχουν τα τρία παιδάκια.
1: Είναι επιχειρηματίες Βύρονες Βασιλιάδης.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
0: Εντάξει, πάω πάσο.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
7: Και πάλι εδώ για τον τέρτη μας.
8: Λοιπόν, είναι η Νόπη, η οποία λέει: αραβωνιαστήκαμε τον Γενάρη και παντρευόμαστε το επόμενο καλοκαίρι. Κουμπάρα δεν είχαμε βρει για τον αραβόνα μας και είχαμε πει να μην βάλουμε, ώσπου εμφανίστηκε ο νονός του καλού μου και πρότεινε να γίνει κουμπάρος, ρε παιδί μου.
7: Εντάξει.
8: Ναι, ο νονός του καλού μου και του πρότεινε να γίνει κουμπάρος ο γιος του.
7: Ο γιος του.
8: Ναι, επειδή ο νονός ήταν μεγάλος. Εγώ ήμουν διστακτική. Τέλος πάντων, μας αραβώνιασε, λέει αυτός. Είχα την ελπίδα ότι θα αναπτύξουμε σχέσεις, γιατί δεν είχαμε καμία σχέση. Αλλά από τότε ούτε ένα τηλέφωνο δεν έχει πάρει, ούτε καν σε γιορτές, Πάσχα κτλ. Τον έχω καλέσει 2-3 φορές στο σπίτι για καφέ, να δει που μένουμε. Δεν πάτησε. Έχει μια καφετέρια. Πήγαμε, λέει, κάνα 2 φορές. Ο χρόνος που μας αφιέρωσε ήταν κανένα ένα τέταρτο. Εγώ αυτόν, λέει, δεν θέλω να τον κάνω κουμπάρο. Θέλω ένα άτομο να νοιάζεται, να είναι δίπλα μας. Αυτός δεν ξέρει καν αν ζούμε, πού ζούμε, δεν είχε νοιαστεί για τίποτα. Γιατί, λέει, να τον κάνω κουμπάρο? Πώς μπορούμε να ξεμπλέξουμε μιας και μας αραβώνιασε?
7: Καλά, εντάξει.
8: Σιγά βρε Νόπη. Καταρχάς θα πεις στο, ο άντρας σου στον ονό του, γιατί ο νονός του σας τον φόρτωσε, ότι νονέ, ο γιος σου δεν βλέπω ότι προχωράει αυτή η κουμπαριά. Μην παρεξηγηθούμε, στο γάμο θα μας παντρέψει ένας φίλος μου π.χ. Κάνε κάτι, γιατί τέτοιες κουμπαριές δεν τις θέλουμε. Γενικότερα είναι δύσκολες οι κουμπαριές. Τώρα άμα είναι από τώρα λάθος η όλη φάση, σκέψου πώς θα γίνει μετά. Αλλά δεν νομίζω ότι το παρεξηγήθηκε ιδιαίτερα, γιατί δεν τον βλέπω να νοιάζεται.
7: Δεν τον νοιάζει κιόλας. Περισσότερο να παρεξηγηθεί ο μπαμπάς του.
8: Γι' αυτό λέω. Τον ονό σου θα πιάσει. Ναι. Τον ονό. Δηλαδή, ο τύπος από ό,τι κατάλαβα, μπορεί και αυτός από υποχρέωση. Να τον υποχρεώσει ο μπαμπάς του να πει. Σας αραβωνιάσει.
7: Παλιά ήταν ο νονός, έπρεπε να σε παντρέψει κιόλας. Κατάλαβε γι' αυτό.
8: Τι είναι αραβώνες και αραβώνα,
7: Παραδοσιακή.
8: Μπράβο, παιδιά. Και αραβώνα. Δεν ξέρω, πλέον στις μέρες μας λίγο δύσκολο μου φαίνεται να κάνει και αραβώνα και γάμο.
7: Μπορεί να γίνει σε στενό κύκλο.
8: Το ζήσατε ωραία. Δεν νομίζω ότι θα παρεξηγηθεί.
7: Όχι,
8: πάντως,
7: καθόλου.
8: Αλλά να πας να μιλήσει ξεκάθαρα στον ονό του για να μην γίνει παρεξήγηση.
7: Ναι.
8: Και να πει ναι, ότι οκ, με το γιο σου και αυτά, αλλά βλέπεις ότι δεν έχουμε
7: θέλουμε κάποιο
8: καμία
7: πιο
8: επαφή.
7: Κοντινό μας πρόσωπο.
8: Οπότε θα βάλουμε μία φίλη της γυναίκας, εντάξει, μην παρεξηγηθούμε.
7: Αυτό.
8: Τώρα, αν θες να τον βάλεις δεύτερο εκεί για να υπάρχει, τι να σου πω, αν θεωρείς ότι θα παρεξηγηθεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι.
7: Δεν νομίζω να θέλει.
8: Ναι, δεν νομίζω να θέλει ούτε ο ίδιος.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10 είμαστε και πάλι μαζί για τελευταίο 60 λεπτό.
2: Καλημέρα ομορφούλικα πλάσματα. Είναι Παρασκευάρα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το mood της Παρασκευής. Σας έχω πει την αγαπημένη μου μέρα.
1: Βεβαίως, είμαστε τα Πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3. Είστε συντονισμένοι. Τρεις καλημέρες που χρωστάμε σε Viber, στη Χριστίνα, την Ιωάννα και τον Βασίλη.
2: Τρεις καλημέρες είναι αυτές. Πέστες και ας πέσουν χάμο.
1: Τι είπα γι' αυτό.
2: Έτσι, 693-693-1003. Θέλουμε και άλλες καλημέρες. Και να σας πούμε ότι μόλις έσκασαν εδώ δύο ταψιά με γαλακτομπούρεκο. Και το άλλο τι είναι?
1: Το άλλο είναι το μπακλαβάς.
2: Μπακλαβαδάκια. Πω πω παιδιά, και είναι φρέσκα φρέσκα. Κράτς.
1: Θα τσιμπήσουμε τώρα κάτι της εμείς.
2: Αλλή μόνο. Εγώ τέλος πάντων το έχω πάρει απόφαση τόσοι άλλος.
1: Για το
2: είτε
1: καλό.
2: Είτε θα φάω αγκούρι το βράδυ με κότατζ.
1: Ναι.
2: Πάλι τα ίδια κιλά θα ξυπνήσω. Είτε θα φάω
1: γαλακτομπούρεκο.
2: Πάλι τα ίδια κιλά είμαι. Οπότε. Ναι. Θα φάω το γαλακτομπούρκο από ό,τι καταλάβατε.
1: Κάτι
2: κίνηση
1: έχει
2: δεν έχει από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
2: Λίγη κίνηση στο κέντρο, ο περιφερειακός είναι καθαρός. Και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία έχει κίνηση. Το κέντρο λίγο Τσιμισκή και Κασάνδρου. Οκ, βατά τα πράγματα.
1: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός για την κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος. Να έχετε το νου σας και άλλη μια γέφυρα που πέφτει.
2: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
1: Το βράδυ ήταν όμως.
2: Το βράδυ. Αυτό πήγε για ποδόσφαιρο.
1: Και
2: όταν
1: ναι.
2: γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
1: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
2: Πώς έγινε αυτό το πράγμα, ξέχασα να του το πω.
1: Ντροπή σου. Καημένος. Και τι έκανε μετά, τι ήρθε μέσα από την πόλη.
2: Άστο μετά, κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πύλη. Κάποιος μου λέει έλα φτάνω. Μετά από μια ώρα.
1: Άστο, σε λίγο φεύγεις για δουλειά 5 ώρα το πρωί.

0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις στον τρανζίστορ και στα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Και φυσικά θα έχουμε επιπτώσεις από το γαλακτομπούρικο που φάγαμε, επιπτώσεις στη ζυγαριά.
0: Θα πας να το κάψεις το απόγευμα στο γυμναστήριο.
1: Εννοείται, έχω πάλι τα μπάτα έχω σήμερα, οπότε θα τα κάψω καλά.
0: Θα πεις εκεί στον γυμναστή, έχουμε επιπτώσεις τώρα, κύριε γυμναστή.
1: Τι να του πω, εδώ με καίει έτσι, χωρίς λόγο, είχα μην πω τίποτα. Εν τω μεταξύ, τι ήθελα να πω, χθες τι ωραία που ήταν στον Κότσιρα, παιδιά. Πάρα πολύ κόσμο είχε, πολλοί κόσμος πήγε. Ο Κότσιρας είναι καταπληκτικός στις συναυλίες. Τον έχω δει φυσικά, δεν το συζητώ.
0: Ναι, και εγώ έχω δει μια συναυλή του στην Κοζάνη.
1: Είναι υπέροχος, είναι υπέροχος.
0: Παλιά.
1: Λοιπόν, για το πρόσωπό μας θέλουμε μόνο το καλύτερο. Γι' αυτό Πλαγκόνα Skincare. Όλα τα κορεάτικα προϊόντα είναι αυθεντικά και γνωστοποιημένα από το ΝΕΟΦ. Επισκεφτείτε το πανέμορφο κατάστημα Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή το blagonaskincare.com. Με κάθε παραγγελία παίρνετε δώρο κορεάτικες μάσκες προσώπου για έξτρα λάμψη, ενώ για αγορές πάνω από τα 40 ευρώ τα μεταφορικά είναι τελείως δωρεάν. Φροντίστε το δέρμα σας με την υπογραφή της Πλαγκόνα.
0: Μπράβο στην Πλαγκόνα. Και μια τώρα που φάγαμε το γαλακτομπούρικο, να περάσουμε και στο μπακλαβά. Διότι εκτός από γαλακτομπούρικα έχουμε και μπακλαβάδες. Να πάμε να φάμε και ένα μπακλαβά.
1: Και μπακλαβά, τι λες. Πάντως, παιδιά, είχε πολύ ωραία κρέμα. Συγγνώμη, αλλά το σωστό το σιροπιαστό.
0: Ναι.
1: Είναι ό,τι πιο ωραίο στον κόσμο, έτσι.
0: Σωστά σιροπιασμένο, με σωστό το σιρόπι.
1: Παιδιά, δεν είμαι καλά.
0: Αλλά και η κρεμούλα μέσα να είναι πετυχημένη.
1: Ζαλίζομαι. Η Ισπανού το μυρίζει μόνο και φεύγει.
0: Η Αντιγόνη.
1: Αφού είναι σε τέτοιο, σε διατροφή, ήρθε με τα κότατζ.
0: Τώρα θα πεταχτώ έξω από την πόρτα. Απότομα να θα την πιάσω τα μπράσα.
1: Και εγώ το πρωί έφερα ψωμάκι με cottage και γαλοπούλα.
0: Ναι, αλλά μετά δεν συγκρατιέσαι μετά στο γαλακτομπούρικο.
1: Αυτό ήταν σημάδι από το Θεό.
0: Να πεις εγώ, συγγνώμη, παιδιά, έχω φάει. Δεν θέλω.
1: Ήταν σημάδι από το Θεό αυτό. Ναι.
0: Το ταπεράκι έχεις μαζί σου.
1: Δεν έχω.
0: Σου έχω πει να πάρεις ένα ταπεράκι.
1: Με είπες και έφερνα όλη την εβδομάδα και έφευγε άδειο.
0: Ένα τώρα θα έπαιρνε 2-3 κομμάτια για το σύζυγο και για σένα.
1: Ωραία, φίλε.
0: Για τη Γαλήνη.

0: αγαπημένου τραγούδι από τον Νίκο Βέρτη. Φύγε και πίσω, μη γυρίσει. Στον τραζίστορ 100,3.
1: Να μου μιλήσει, μην τολμήσει.
0: Πάμε σε ζωδιάκια.
1: Λοιπόν, κριάρια, χρειάζεστε ξεκούραση και απομόνωση. Το τέρι σα χρειάζεται προσοχή. Και είναι σαφέ ότι αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται με τον παρορμητικό τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πάντα. Γι' αυτό γίνετε έτσι λίγο πιο συμβιβαστείτε.
0: Στον Ταύρο προσέχετε πολύ τα έξοδα, γιατί η σχέση σας με το χρήμα σήμερα δεν θα είναι τόσο αντικειμενική και υποκινείται από τις ενστικτόδεις ανάγκες της στιγμής. Αν δεν θέλετε να εκπλαγείτε δυσάρεστα, κινηθείτε με σύνεση.
1: Η δίδυμη, η ψυχολογία σας θα είναι εξαιρετική και θα μπορέσετε να διευθετήσετε ένα μεγάλο μέρος των υποχρεών σας. Η τύχη θα είναι με το μέρος σας και θα ευνοεί τα τολμηρά σας σχέδια.
0: Καρκίνη, θα έχετε μια τάση να ψάχνετε και την παραμικρή λεπτομέρεια στην εργασιακή σας διαδικασία, κάτι που μπορεί να σας φέρει ενώπιον εκπλήξεων από το τι θα το ανακαλύψετε.
1: Λιονταριά, μη σπεύσετε να δώσετε οριστικές λύσεις σε σχέσεις που υποτίθεται σας έχουν κουράσει. Μία νέα γνωριμία βάζει ελεύθερους και δεσμευμένους στον πειρασμό.
0: Παρθένη, θα την βρείτε την ενέργεια για να πέσετε με τα μούτρα στη δουλειά και να πετύχετε τα μέγιστα στον οικονομικό τομέα. Παίρνετε σημαντικές αλλά και τελεσίδικες αποφάσεις για τις σχέσεις και το ερωτικό τους μέλλον.
1: Για τους ζυγούς, οι ελεύθεροι και μόνοι, θα έχετε την ευκαιρία να συντροφευτείτε, αλλά προσοχή. Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
0: Σκορπιός, έχετε σχεδιάσει καλά το επαγγελματικό και οικονομικό σας μέλλον και δεν θα το μετανιώσετε. Θα επανασυνδεθείτε με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, ενώ όσοι είστε ελεύθεροι θα συναντηθείτε με το μεγάλο έρωτα.
1: Τοξότες, θα στεναχωρήσετε το σύντροφό σας σήμερα, αφού η αποφάση σας για το μέλλον των σχέσεών σας είναι ο χωρισμός. Αναλογιζόμενοι τις ευθύνες σας, θα προχωρήσετε παρακάτω.
0: Εγώ, κεράκια, θεωρείτε ότι κάποιοι φίλοι και συνεργάτες στέκονται εμπόδιο στον δρόμο σας προς την εξέλιξη και αυτό θα φέρει προστριβές και κόντρες. Αν δεν θέλετε να μαλώνετε, σταματήστε να ζητάτε συμβουλές.
1: Για τους υδροχόους, θα θέσετε τις προτεραιότητές σας και θα φροντίσετε στο να εξελιχθούν τα σχέδιά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για το μέγιστο αποτέλεσμα. Κάποιοι συνεργάτες που θα αμφισβητήσουν τον τρόπο που εργάζεστε θα αποστομωθούν.
0: Και τέλος, για τα ψαράκια, άδικα κατηγορείτε τον σύντροφό σας και βασίζετε τις κατηγορίες σε υποθέσεις και όχι σε αποδείξεις. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και θα δείτε ότι στο τέλος θα υπάρξει δικαίωση για αμφότερες τις πλευρές.

0: σου.
1: Αυτό ήταν λοιπόν με τον Βοριά, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
0: Μου είχε πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάθινο.
1: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
0: Σε πουλάω στο Vinted.
1: Δε, μην τις κάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, πάμε στα τελευταία εδώ ότι έχω μαζέψει. Δημήτρης Αλεξάνδρου, το νέο τραγούδι της Ρίας δεν είναι του στυλ μου. Είναι γρήγορη καύση για το σαφάρι, λέει.
0: Ναι.
1: Και την ίδια αν ρωτήσεις, αυτό θα σου πει. Είδες τώρα σχολιάζει
0: fast
1: και για
0: food.
1: Το. Ναι.
0: Ναι.
1: Okay, γιατί όχι, σου λέει πούλησε ένα μήνα αυτό, ότι ήταν έκανε.
0: Καλά το
1: παραδέχεται
0: το είπε,
1: και
0: αλλά να σου πω και κάτι. Δεν είναι ωραίο να λες για τον σύντροφό σου. Πρέπει να τα βλέπεις όλα τέλεια.
1: Ναι, δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο. Είπα ότι είναι από αυτά τα τραγούδια, ναι, που θα τα ακούσεις μια φορά. Θα παίξεις το ραδιόφωνο 1-2 μήνες, μετά δεν θα ξαναπαίξει. Αυτό, ναι, είναι βραδιάς και γρήγορη κάψη. Δηλαδή έκανε μια επιτυχία.
0: Καλά, ναι, εντάξει, προφανώς δεν είναι και Χατζηδάκης.
1: Ναι, αυτό ακριβώς είπε. Εντάξει, πραγματικότητα είναι αυτό, γιατί όχι. Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Έλα το κορίτσι μας.
1: Στη συναυλία τη εμφανίστηκε και ο σύντροφος και υπήρξε και δημόσια εξομολόγηση για τον έρωτα. Στο Κατράκιο θέατρο συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες την Νατάσα Θεοδωρίδου εκεί λίγο πριν ανεβεί στη σκηνή για να ξεσηκώσει τον κόσμο. Να σου θυμίσω ότι αρχές Μαΐου η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης, ο σύντροφος, έκαναν την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί είχε μια έκθεση.
0: Τι τραβάν και αυτοί, θέλουν να βγούμε τον κόμενο και φοβούνται.
1: Και τη ρώτησαν κιόλας και για τη φημολογούμενη συνεργασία της με τη Δέσποινα Βαρδί. Με την ίδια να αποφεύγει να δώσει σαφή απάντηση. Ενώ με αφορμή τώρα την παρουσία εκεί του συντρόφου του Γιάννη Καρυπίδη, αναφέρθηκε και στον έρωτα και πόσο σημαντικός είναι στη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται.
1: Αγαπώ, λέει, τις συνεργασίες γιατί και με το Ρουβά συνεργάστηκε τέλεια. Αλλά για την Βαρδί δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ένας τραγουδιστής υμνεί τον έρωτα, δεν μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καλά τα λέει.
1: Εγώ δεν δηλώνω τίποτα. Δηλώνω τραγουδίστρια που υμνώ τον έρωτα και θέλω να ευλογηθώ να συνεχίσω να τον υμνώ όσο αντέχω.
0: Έτσι. Μπράβο, ρε γυναικάρα, Νατάσα.
1: Άρε, Νατάσα.
0: Μ' αρέσει, Νατάσα.
1: Κλείνω με την Άννα Βύση, η οποία είναι στην Αμερική,
0: ναι,
1: και παρακολούθησε και αγώνα NBA μαζί με τον εγγονό της.
0: Έλα, ρε Βυσάρα.
1: Και ανέβασε, είδα και story και post. Τι ωραία που πέρασε στο κατάμεστο στάδιο εκεί στη Νέα Υόρκη βρισκόταν.
0: Πώς τη γλιτώσαμε φέτος σήμερα, ρε παιδιά.
1: Τι γλιτώσαμε.
0: Τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Α, δεν έχω κάτι από
0: Αθηνά. Τέλεια, όχι, τη γλιτώσαμε όχι. Και σήμερα και χθες περνάω φίνα.
1: Τώρα Δευτέρα πάλι. Αν έχω κάτι εδώ, δεν θα το ακούσεις όμως, δεν θα είσαι.
0: Αχ, τι κρίμα. Πες τα όλα τη Δευτέρα. Λοιπόν, βάλε τώρα Χατζηγιάννη φωτιά στη νύχτα, γιατί αμέσως μετά έχουμε ολοκένουργια Νατάσα Μποφίλιου που μόλις έσκασε στα χέρια μας και καίει.

0: Νέα επιτυχία για την Νατάσα Μποφίλιου.
1: Να σας πω ότι είναι το όλα τέλεια. Η πρώτη κυκλοφορία της CAT είναι το δισκογραφικό label που ανακοινώθηκε.
0: Που έλεγε...

0: Από την Panic Records, ναι. Οπότε είναι το πρώτο, η πρώτη κυκλοφορία της ΚΑΤ από την καταξιωμένη και δημοφιλή τριάδα των Μποφίλιου, Καραμουρατίδη και Ευαγγελάτου. Το Όλα Τέλεια είναι σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Και να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό είχε ανεβάσει ένα βίντεο στο TikTok που ξεβάφεται. Και εκεί αποκάλυψε τον τίτλο και ένα μικρό απόσπασμα του τραγουδιού. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, Μποφίλιο, παιδιά, έχει φωνάρα. Δεν υπάρχει φωνή της Νατάς Μποφίλιου. Και ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε κι εσείς.
1: Είναι αισθαντική τραγουδίστρια. Το νιώθει το τραγούδι.
0: Και από την αισθαντική Νατάσα Μποφίλιου, να σε πάω στον Κωστή Μαραβέγια. Κόκκινο γκλίτερ τραγουδάει για τα όνειρα, τα λάθη και τις δεύτερες ευκαιρίες. Ένα τραγούδι γραμμένο για την ηρωίδα της κινηματογραφικής ταινίας Βαλίτσα. Και είναι έτσι και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Πού να σε πάω τώρα? Να σε πάω στο Δήμο Αναστασιάδη. Απόφασή σου είναι το καινούργιο του τραγούδι. Απόφασή σου. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που είναι μέσα στην Αθήνα, στην καρδιά της Αθήνας, πάνω σε ένα λεωφορείο. Είναι έτσι πάνω στην οροφή.
1: Κάνει βόλτες.
0: Μου άρεσε το βίντεο κλιπ και μου άρεσε και πολύ και το τραγούδι. Και τώρα πάμε και στα δικά μας, γιατί εντάξει, πολλή ποιότητα και στεναχωρέθηκα λίγο.
1: Ναι.
0: Κόνη Μεταξά, Μη μου λες, το νέο viral single που ξεχωρίζει ήδη στα social media, κυκλοφορεί από την Panic Records. Μη μου λες, έχει κάνει έντονο buzz το TikTok και έχει κάνει εκατοντάδες video creations.
1: Λέγε
0: μέσα
1: τώρα
0: σε πολύ μικρό έτσι
1: διάστημα.
0: Χρονικό διάστημα, ναι. Και από την Κόνη πάμε στο Λευτέρη Πανταζή, Λεμονιά μου.
1: Αυτό το είδα, ναι.
0: Το είδες, το νέο τραγούδι που ενώνει παράδοση και σύγχρονο λαϊκό ήχο. Φοράει εκεί ωραίο λευκό λινό κουστούμι,
1: ωραίος,
0: λεπά, και δίπλα έχει και το κορίτσι με τα κίτρινα και λεμόνια έχει και λέγεται Λεμονιά μου με ελληνική ψυχή. Και τώρα ξέρεις, με τη φωνή του Λευτέρη Πανταζή, ό,τι όπως και να είναι, είναι σίγουρη επιτυχία.

0: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
12: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
17: Και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Αυτό ήταν.
18: Χαιρέτα μου τον πλάτανο. Εμείς παιδάκια όμορφα θα τα πούμε την Τρίτη. Οπότε τη Δευτέρα να είστε συντονισμένοι και να κάνετε παρέα στο Βελιτσιάι.
17: Ναι, θα είμαι μόνος και θα χρειαστώ έτσι συμπαρουσιαστές να βοηθήσουν στη θεματολογία και στην παρέα, έτσι.
18: Έτσι, να τους βγάζεις και τηλεφωνικές, να ακούγεται και καμιά άλλη φωνή.
17: Ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Πρόβλεψη για σήμερα για το Λάμπη Δημητριάδη που ακολουθεί το 7 λεπτό DJ set του.
18: Κάμια κοκκίνου.
17: Κοκκίνου.
18: Κάτι σε καλοκαιρινό φαντάζομαι.
17: Εγώ θα πω μπίγαλι.
18: Για πάμε.
16: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
18: Είναι.
17: Όχι ρε, είναι σου υπόσχομαι κοκκίνου.
18: Κοκκίνου.
17: Άντε. Μπράβο!
18: Επιτέλους!
17: Α, δε γουρλού!
18: Έλα, φιλάκια! Αυτό ξέρεις,
17: Αυτό τώρα θα πάνε παίξει και τζόκερ.
18: Άντε, φεύγω! Πάνω απ' έξω!

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημερούδια ο Λούθε. Και πώς να μην είναι άλλωστε αφού είμαστε μαζί στο τρανζίστορ 100,3. Εδώ στο καθιερωμένο μας το ραντεβού. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και σε καλωσορίζω λοιπόν στο παρεάκι μας με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Τρεις ολόκληρες ώρες θα τις περάσουμε μαζί μέχρι το ρολόι μας να δείξει δύο και θα τα περάσουμε καταπληκτικά στο Εγγυόμαι. Δεν θέλω να πω άλλα, θέλω να ξεκινήσουμε κατευθείαν γιατί σε λίγο σου φέρνω Θοδωρή Φέρη, Στέφανο Κορκολί, κάποιες φορές αγαπημένο τραγούδι. Ενώ ξεκινάμε με Πέγγι Ζήνα και Άμινα εδώ στο τρανζίστορ σου 100,3. Καλημέρα ρε παιδιά!

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Γιώργος Στοδωρής Φέρης, σκοτεινέ μου έρωτα στον τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 12 λεπτό μετά τις 11 και το πάμε μαζί. Τι μέρα είναι σήμερα? Με το 3, με το 2, με το 1. Είναι Παρασκευή! Αυτό και μόνο φτάνει, παιδιά. Εντάξει, είναι Παρασκευή. Είμαστε προς Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να μας κάνει τη χάρη και ο καιρός, αλλά θα σας τα πω όλα αυτά σε πολύ λίγο. Γιατί τώρα θέλω λίγο να ταξιδέψω στο Αιγαίο και φύγαμε εννοείται μαζί με την απόλυτη

ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του εδώ στον Τρανζίστορ, 12 του Ιούνιου, παιδιά. Σήμερα ο καιρός, δεν έχω καταλάβει να σας πω την αλήθεια τι ακριβώς θα μας κάνει. Έχουμε που ακούμε από χθες ότι περιμένουμε βροχές. Τώρα ξεκινήσαμε, έχουμε την ημέρα μας πολύ ωραία, ηλιοφάνεια κτλ. Βέβαια, έχουμε και έναν αέρα των τριών μποφόρ, παρακαλώ. Επομένως, θα μας δροσίσει λίγο. Και βλέπω τώρα πως ίσως όντως αναμένουμε κάποιες βροχές, απλά από το μεσημέρι και μετά, εκεί κοντά στις 2 με 3. Πάρεις η ομπρέλα να είσαι καλυμμένος και όλα τα άλλα γίνονται. Τώρα σε πάω και λίγο πίσω στο χρόνο, γιατί παιδιά, σαν σήμερα, στις 12 Ιουνίου, θα σας πω αμέσως, γιατί τώρα θυμήθηκαν όλες οι διαφημίσεις να πεταχτούν. Στις 12 Ιουνίου το 2004, λοιπόν, η Ελλάδα μας κάνει την πρώτη της νίκη στην αρχή του πρωταθλήματος για το Euro, παιδιά, και κερδίζει με 2-1 τη διοργανώτρια Πορτογαλία. Μετά καταλαβαίνετε τι είχε γίνει με τον Νότο Ρεχάγγελο, που φτάσαμε να κατακτήσουμε το Euro στις 4 του Ιούλη. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν σαν σήμερα, στις 12 του Ιούνιου, με την εθνική μας. Μπράβο μας. Ακόμα κι εγώ που δεν το καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο και βλέπω απλά μία μπάλα να μετακινείται από εδώ και από εκεί, αυτό το λες και περηφάνεια. Και σε πάω σε Σάκη Ρουβά, Άντεξα, αμέσως τώρα.

Με λίγα λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια λοιπόν θα στα πω κι εγώ έτσι λακωνικά. Από σήμερα το βράδυ στις 11 η ώρα και για 48 ώρες, να ξέρετε, ο περιφερειακός θα κλείσει εκεί στο ύψος της Πηλαίας, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί η κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος για το flyover. Και τώρα για εσένα, πού θα μείνεις, Παύλα, θα ξεμείνεις αυτό το Σαββατοκύριακο στην Τοπούσουκου, μάλλον από σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Διαβάζω πως θα έχουμε παιδιά σερί, 3-3 σήμερα. Περιμένουμε συναυλία Στέλιου Ρόκου. Θα γίνει εντωμεταξύ και στο πλαίσιο των εγγενείων για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Γενικότερα θα είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο εκδηλώσεις για όλο τον κόσμο. Αύριο συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν με συναυλίες της αγαπημένης της Μαρσό, αλλά και των Ανωκάτω, ενώ την Κυριακή τελειώνει αυτό το τριημεράκι το υπέροχο με τα Μπρατίμια και συναυλία από τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Όπως καταλαβαίνετε, όποιος μείνει στην πόλη έχει οπωσδήποτε κάτι να κάνει. Άλλωστε, εγώ είμαι εδώ να σας ενημερώνω για όλα αυτά, έτσι. Δεν θέλω να μείνει άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Και φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη και αγκαλιά αμέσως τώρα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ήταν ο Χρήστος μας, Χρήστος Μάστορας Μαργαρίτα στον Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, αλλά νιώθω ότι εμένα έχει περάσει όλη η εβδομάδα από πάνω μου. Δηλαδή, είναι Παρασκευή. Συνήθως στις Παρασκευές, οριακά εδώ πέρα κάνω κολοτούμπα στη δουλειά. Και σήμερα για κάποιο λόγο δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Και τώρα η σωστή μου η συνάδελφη σου λέει: για να πάρεις λίγο ενέργεια, βρε παιδί μου, σου φέρουμε και δυο ταψιά, σιροπιαστά. Και που λέτε: μπαίνω σήμερα εδώ πέρα στα στούντιο όλα στο σταθμό και βλέπω ένα ταψί γαλακτομπούρεκο, ένα ταψί με μπακλαβά. Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω διατροφή εδώ και καιρό. Και χθες, σημειωτέων, μπήκα σε ένα τζιν που δεν έμπαινα. Οι γυναίκες θα με καταλάβετε περισσότερο, θεωρώ, σε αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο έμπαινα, αλλά ανέπνεα κιόλας. Καταλαβαίνετε τώρα τι επίτευγμα είναι αυτό, έτσι. Έρχομαι που λέτε σήμερα το πρωί και βλέπω τη ζάχαρη όλη μπροστά μου. Ακόμα σας το λέω, προσπαθώ να κρατηθώ. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε τίποτα άλλο. Σκέφτομαι τον μπακλαβά και το γαλακτομπούρεκο εκεί έξω. Εν πάση περιπτώσει, στέλνω τα φιλιά μου στην υπέροχή μου εδώ πέρα, την Μέρη, τη Μαρίνα, το Θοδωρή και τον Κώστα που έχουν στείλει τα φιλιά του στο Viber 693-693-1003. Αποδίδω και εγώ λοιπόν. Και εννοείται θέλω να παραμείνετε εδώ και να στείλετε και οι υπόλοιποι τις καλημέρες σας, να δω πού σας πετυχαίνω και πώς πάνε τα κέφια αλλά και οι ωρέξεις. Πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας που επικρατούσε για αυτή την εβδομάδα από τη Μάγδα Ζουλίδου. Μένεις εδώ και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
5: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
6: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
5: Το βράδυ ήταν όμως.
6: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
5: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
6: Πώς έγινε αυτό το πράγμα, ξέχασα να του το πω.
5: Ντροπή σου.
6: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάπου μου λέει, έλα, φτάνω.
5: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρωινό Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι 12 του Ιούνιου και φυσικά είμαστε μαζί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 παρέα με όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου και την Αντιγόνη Σπανού, δηλαδή εμένα. Πιστή στο ραντεβού μα. Και αν συντονίστηκε τώρα, καλώ όρισε. Η δεύτερη μα ώρα μόλι ξεκίνησε. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μα στου 27 βαθμού Κελσίου έχουν αρχίσει να μαζεύονται κάποια σύννεφα. Μάλλον είμαστε εν αναμονή βροχών, αλλά δεν πτωούμαστε γιατί εμεί συνεχίζουμε με τι επιτυχίε μα. Και σε πάω σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα αμέσω τώρα.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Μαζί σου λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός στο Τρανζίστορ 100,3. Μαζί σου είμαι και εγώ, Αντιγόνη Σπανού, εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα να παίζουν ασταμάτητα σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής. Και σε λίγο σου φέρνω και Θοδωρή Φέρη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνος μου τώρα όμως, ξέρεις πολλούς, Πανοσκιάμος, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

πάλι εδώ, είμαστε μαζί στον τρανζίστορ σου, Αντιγόνης Πανού στην παρέα σου. Και τώρα πάμε στα διεθνή μας νέα. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε μέχρι το Μεξικό, παιδιά, γιατί χθες πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του παγκόσμιου κυπέλου. Σακύρα στο πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία προκάλεσε ένα χαμό. Αναμενόμενο, τη ταιριάζει απόλυτα το όλο κόνσεπτ. Το τραγούδι το φετινό είναι το Die Die, εννοείται καινούριο και αποκλειστικά τραγούδι του Μουντιάλ. Η χθεσινή τελετή έναρξης, εντωμεταξύ, να σας πω πως είναι μόνο η πρώτη από τις επόμενες δύο που θα ακολουθήσουν. Τρεις στο σύνολο θα έχουμε, καθώς για πρώτη χρονιά φέτος το Μουντιάλ συνδιοργανώνεται με τον Καναδά αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τεράστιο αθλητικό γεγονός και νομίζω πως η Σακύρα το εκπροσώπησε όπως ακριβώς έπρεπε. Εγώ τώρα εδώ στα εγχώρια σε λίγο σου φέρνω Ρία Ελληνίδου, Γιώργο Κακοσέο, με κάνε μας τη χάρη, αγαπημένο. Τώρα όμως σε πάω για ένα ρεμπέτικο από τον Απόν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

θα σας κολλάει στον εγκέφαλο, γιατί θα πείτε ψέματα. Ήταν η Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, λοιπόν, στο τρανζίστορα 100,3, εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και τώρα σε πάω και στην έρευνα της ημέρας. Όπως ξέρετε, εγώ τις αγαπώ τις έρευνες, αλλά κάποιες, ρε παιδί μου, τις έχω μέσα στην καρδιά μου. Όπως είναι η συγκεκριμένη. Αν αισθάνεσαι, λοιπόν, λέει, στη δουλειά απομακρυσμένος από τους συναδέλφους και ψάχνεις τρόπο να δεθείς με την ομάδα, μία είναι η λύση σύμφωνα με την επιστήμη. Το κράξιμο προς τον εργοδότη. Έρχεται, λοιπόν, μία σύντομη έρευνα από την Αγγλία και μας λέει πως είναι ο καλύτερος τρόπος για το bonding, το λεγόμενο δέσιμο έτσι μεταξύ των συναδέλφων. Γιατί όταν υπάρχει ένα κοινό δεδομένο, το οποίο το αντιμετωπίζουν όλοι, ας πούμε, μέσα στη δουλειά, είναι πολύ πιο εύκολο να συσπηρωθεί η ομάδα. Εδώ στην Ελλάδα, βέβαια, αυτό το κάνουμε χρόνια με τεράστια επιτυχία και κάπως έτσι βγαίνουν και οι αιώνιες φιλίες μέσα από τη δουλειά, έτσι. Απλά μην ξεχαστείτε και το κάνετε καμιά φορά μπροστά στον εργοδότη, γιατί μετά δεν θα έχουμε ούτε bonding, ούτε δουλειά. Από πίσω, παιδιά, και συνεχίζουμε ανενόχλητοι. Σε λίγο έρχεται Ελένη Φουρέιρα, Ηλίας Καμπακάκης, Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως θέλω μια γερή δόση από αναβίση και αγάπη υπερβολική.

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: είμαστε μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ φυσικά με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. 50 λεπτά μετά τις 12. 10 μόνο λεπτά λοιπόν για να δείξει το ρολόι μας μία το μεσημέρι και σε πάω και στους δρόμους της πόλης, γιατί μπορεί ο περιφερειακός να κλείσει το βράδυ, αλλά από τώρα έχουμε τρομερά προβλήματα. Με κατεύθυνση λοιπόν προς τα δυτικά, από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας, έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Όσοι βρίσκεστε στο σημείο, πολύ μεγάλη προσοχή και υπομονή. Και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μπροστά από το νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, φυσικά από την Μπότσαρη μέχρι και τη Βουλγαρική στα δύο ρεύματα. Ενώ χαμηλές ταχύτητες έχουν ξεκινήσει ήδη και στο κέντρο, στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας, αλλά και στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη. Παιδιά, υπομονή, και αν κάτι έχει συμβεί σε οποιοδήποτε σημείο που βρίσκεστε, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003 να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, φύγαμε μαζί για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου, Διονύση Σχοινά, Συγκοινωνούν τα δοχεία, αλλά και την Κετούλα που αγαπάμε. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
8: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
9: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
8: Σε πουλάω στο βίντεο.
9: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε εσύ, σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
8: Δευτέρα.
9: Δευτέρα.
8: Σαν σήμερα φύγαμε.
9: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
8: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
9: Ναι.
8: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
9: Δεν ήξερε κι αυτή.
8: Το χάσες.
9: Στον επόμενο, Ιωάννα.
8: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα στο παρεάκι μου. Εύχομαι να είσαι ακόμη εδώ. Και αν εσύ τώρα συντονίστηκες και ήρθες στην παρέα μας, σε καλωσορίζω κιόλας. Είναι μεσημέρι Παρασκευής 12 του Ιούνιου και φυσικά είμαστε εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Έχουμε μπροστά μας ακόμη 60 τελευταία λεπτά, τα οποία θα τα περάσουμε εννοείται μαζί με όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Σε λίγο σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο πάνω κι άμμο. Τώρα όμως ξεκινάω με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις λοιπόν εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

Εισιτήριο 1 από τον Νίκο Οικονομόπουλο, 15 λεπτό μετά τη μία, εδώ σε αυτό το μεσημεράκι της Παρασκευής 12 Ιουνίου μαζί με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου. Εννοείται όλα τα ελληνικά και αγαπημένα μας παίζουν εδώ και δεν σταματούν ποτέ, γι' αυτό τώρα φύγαμε κατευθείαν έτσι για μια γερή δόση Φερίτιδας. Θοδωρής Φέρης και είπες αμέσως τώρα στα αυτάκια σου.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

λοιπόν, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης στο τρανζίστορ 100,3. Και τώρα να και κάτι που θα μάθουμε μαζί, γιατί σου φέρνω μια πληροφορία την οποία μάλλον δεν γνώριζες. Εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα, παιδιά, πώς ακριβώς ονομάζεται αυτό το φαινόμενο. Τώρα θα μου πεις ποιο. Άκουσε με προσεκτικά. Ανήκεις λοιπόν σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που πιστεύεις πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο, έχεις γούρια διάφορα, έχεις άκυρα μοτίβα ή αριθμούς. Αυτό λοιπόν ονομάζεται αποφαίνεια. Αν είσαι από αυτούς που λες, ρε παιδί μου, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Εγώ την εμπιστεύομαι τη ζωή. Δεν πειράζει που σήμερα η μέρα μου ήταν για τα ανάθεμα, για κάποιο λόγο έγινε. Αποφαίνεια λοιπόν είναι το φαινόμενο και προκαλείται κυρίως από το άγχος της καθημερινότητας, από τις πολλές αρμοδιότητες που αναλαμβάνουμε και το αίσθημα ελέγχου που θέλουμε να έχουμε. Η τάση μας δηλαδή να πιστεύουμε πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο, υποσυνείδητα, είναι ο τρόπος να ηρεμήσει ο οργανισμός μας από το άγχος. Γι' αυτό λέμε, ρε παιδί μου, θα πάρω ας πούμε αυτό το γούρι μαζί μου σε αυτή τη συνάντηση για να πάνε όλα καλά. Θέλεις την πραγματικότητα να ελέγξεις και να πιστέψεις πως όντως θα πάνε όλα καλά. Αποφαίνεια λοιπόν, παιδιά, έτσι ονομάζεται το φαινόμενο. Και πιστέψτε με, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Έχω πολλά και γούρια και μοτίβα με αριθμούς και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να έχουμε κι εμείς. Σε λίγο σου φέρνω ο Γιώργος Σαμπάνη, Έλενα Παπαρίζου τώρα, Χρήστος Μάστορας και γυρισμός.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

Οι δρόμοι της πόλης μας συνεχίζουν να αναστενάζουν αυτή τη στιγμή, οπότε σε πάω κατευθείαν λίγο να σου δώσω μία εικόνα. Συνεχίζει το ποντιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση αυτή τη στιγμή προς τα δυτικά, από το ύψος του Γένεσης μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας, και μετά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, και τελειώνουμε στο ύψος της Νεάπολης και ξανααρχίζουμε από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πηλέας. Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στα δύο ρεύματα είναι αρκετά φορτωμένη αυτή τη στιγμή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη. Κατσιμίδη στο κατέβασμα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Εγνατία στο ύψος της Καμάρας και στα δύο ρεύματα. Και η Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Ενώ χαμηλές ταχύτητες αυτή τη στιγμή και στη Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στα δύο ρεύματα πάλι. Παιδιά, υπομονή, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ειλικρινά, αν βρίσκεστε κάπου, αντιμετωπίζετε πρόβλημα, στέλνετε ένα μήνυμα.

0: θα μπορούσα να σας χαιρετήσω για Σαββατοκύριακο με τίποτα άλλο πέρα από την απόλυτη δική μου αναβίση. Αιγαίο λοιπόν στον τρανζίστορα 100,3 εδώ με την Αντιγόνη Σπανού πιστά καθημερινά 11 με 2 Δευτέρα με Παρασκευή. Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας πω bye bye για το Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 στην παρέα σου. 5 με 6 η τέλεια playlist του τρανζίστορ θα παίξει εδώ αποκλειστικά για εσένα. 6 ώρα το απογευματινό σου το ραντεβού Daily Couscous, Παναγιώτη Σίμος, Ηλένα Γουίλιαμ στην παρέα σου. Και 10 η ώρα θα καταφθάσει ο Λάμπης ο Δημητριάδης για να σου φτιάξει τη βραδιά σου. Στα ντεξ, παιδιά, θα μας τρελάνει πάλι. Ενώ αύριο Σαββατοκύριακο ξεκινάει 12 με 2, με συγχωρείτε, έχουμε το Top 30 με τη Μάγδα Ζουλίδου και τον Λάμπη Δημητριάδη και την Κυριακή 6 με 8. Τι άλλο θέλετε, σας τα έχουμε φτιάξει όλα, πραγματικά. Τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Σε περιμένω εδώ στις 11 ακριβώς να μου πεις πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σου. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα, πάρτε μια ομπρέλα, πιστεύω θα τη χρειαστείτε τελικά τουλάχιστον για σήμερα. Το Σαββατοκύριακο, μάλλον ο καιρός θα είναι καλύτερος. Να τα περάσετε καταπληκτικά, ό,τι και να κάνετε, και από εμένα φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
3: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
2: Το βράδυ ήταν όμως.
3: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
2: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
3: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
2: Ντροπή σου.
3: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πηλαία. Κάποια στιγμή μου λέει, έλα, φτάνω.
2: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
8: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνασkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
9: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ναι.
4: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
3: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
5: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
3: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
5: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μου. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στον αέρα τη πόλη. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Μην βαράτε, άργησα ένα λεπτάκι και μέχρι και τις 5 είμαστε μαζί. Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι μαζί, 12 του μηνός. Εντάξει, στα μέσα σχεδόν του καλοκαιριού. Τι άλλο, του καλοκαιριού, του μήνα είπα, αλλά και του καλοκαιριού πολύ θα ήθελα. Χρήστος Μάστορας, Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Μακρόπουλος. Με Μαργαρίτα ξεκινάω. Παίζει δυνατά, μείνετε συντονισμένοι. Έχει σουσού σήμερα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Σε θέλω παράφορα και εύχομαι να σας το αφιερώνουν. Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται. Έρχονται επιπτώσεις και θα είναι σοβαρές.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αυτή είναι η Πανσέληνος, Δέσποινα Βανδύ και μένετε φέρτε εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Πάμε λίγο στην Ελένη, τι μου λέει. Η Μάρτον λέει με το Μαργαρίτα. Έχω βαρεθεί να το ακούω. Γιατί όμως, γιατί, εντάξει, ωραίο τραγουδάκι, παιδιά, το καταλαβαίνω. Είναι όμως κάποια τραγούδια τα οποία τα αγαπάτε και μέσα από έρευνες εμείς τα στηρίζουμε. Ευτυχώς λοιπόν είσαστε καλή παρέα και επιμένω εδώ σε εσάς. Καλό απόγευμα, την αγάπη και τα φιλιά μας. Βλέπεις όμως, Νίκος Απέργης έρχεται τώρα, θα στο αφιερώσω. Αυτά τα χίλια, παίζει δυνατά.

0: Τρία.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Τι ήθελα εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και πάω τώρα λίγο στην Κεκίτσα, η οποία ήταν τέλειος προχθές. Για τον Γιώργο Μαζονάκη, φαντάζομαι, μιλάει. Περάσαμε καταπληκτικά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας αγαπάμε. Εμείς σας αγαπάμε που είστε εδώ. Και όσο μπορούμε να σας κάνουμε δωράκια και εκπλήξεις, θα τα κάνουμε για να περνάτε όμορφα, λες και είμαστε κι εμείς εκεί. Παντελής Παντελίδης, Πέγκη Ζήνα, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα έρχεται η Πυρκαγιά και καίει.

0: Να σε δω, να σε χαρώ. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3 και για να σας χαρώ και εσάς που είστε στην παρέα μου. Αλλά δεν μου έχετε στείλει ακόμη μήνυμα. 693-693-1003. Είπαμε, θα δηλώνετε το παρόν. Έτσι, για να κάνουμε σουσού, για να ξέρω κι εγώ ποιοι με ακούνε. Δεν τα έχουμε συμφωνημένα αυτά. Για να σας δω λίγο, μην πάρω παρουσίες. Φαλέλασκα σας άφησα. Λοιπόν, είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 στον αέρα της πόλης. 2:42 πρώτα λεπτά και 43. Και τώρα πάμε σε ένα Song of the Week. Ποιο είναι άραγε?
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
9: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
8: Σε πουλάω στο βίντεο.
9: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε εσύ, σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
8: Δευτέρα.
9: Δευτέρα.
8: Σαν σήμερα φύγαμε.
9: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
8: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
9: Ναι.
8: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
9: Δεν ήξερε κι αυτή.
8: Το χάσε.
9: Στον επόμενο, Ιωάννα.
8: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
20: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας, 3 η ώρα και ένα πρώτο λεπτό. Και να σας πω κάτι, μόλις έφαγα και πόσο χαρούμενος μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος, ακόμα και με το φαγητό, δηλαδή είναι μια απόλαυση. Μην τη στερηθούμε και αυτήν, δεν έχουμε και πολλές στη ζωή. Νίκος Οικονομόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης και Άννα Βύση. Τώρα με λίγα λόγια, όλο καινούριο, άκρος αγαπημένο προσωπικά δικό μου. Ελπίζω και δικό σας. Τα ακούμε μαζί.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

σε περίπτωση που και να βρει τον τρανζίστορ 100,3, σε περίπτωση που εσύ δεν έχει εμφανιστεί ως τώρα, για στείλει ένα μήνυμα 693-693-1003. Υπεύθυνος τώρα.

Έχουμε γίνει σούσουρο, σας λέω. Ανδρομάχη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Να καλησπέρισω και το Μαρινάκι μου που είναι εδώ και μου στέλνει τις καλησπέρες του, αλλά και τον Τέο. Πάμε, μου λέει, Παρασκευάρα. Περιμένει προορισμό διακοπών. Πραγματικά, έναν Αύγουστο, 20 μέρες έχω άδεια. Πού λες να πάμε, παιδιά? Εγώ 20 μέρες θα λείπω. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Θα γυρίσω όλα τα νησιά. 20 μέρες το χρόνο. Αυτό είναι. Καλησπέρα και στο φίλο μου που δεν έχει όνομα. Παρακαλώ πολύ, όταν στέλνετε, να έχετε και ονοματάκι μέσα. Γιατί μου λέει άγνωστος. Καλησπέρα στον άγνωστο Χ. Πέτρος Ακοβίδης. Θα ανάψει καπνογόνα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Ποιος δεν εγκρίνει να το μαλώσω εγώ? Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τις 2 έως και τις 5, στα μισά και λίγο παραπάνω. Μια συννεφιά βλέπω, κάτι για καταιγίδες μου λέει πάλι. Δεν αντέχω ρε παιδιά. Χθες είχε την αεροποντή του, δεν θα πω ψέματα. Όμως ο κόσμος βγήκε, αυτό έχω να πω. Και με χιόνια και με κρύο και με βροχές, ο κόσμος έξω θα είναι και καλά κάνει και γουστάρει. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται καθημερινά. Παίζει δυνατά και το ακούμε παρέα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο ύμνος, είπε από Θοδωρή Φέρι εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, αφιερωμένο στη Βέρη αυτό και στο φίλο μου τον Γιώργο που έχουμε φάει όλα μας τα βράδια εκεί στο Θοδωρή Φέρι. Καλά, αυτό λίγο παραπάνω. Γενικά, έχω κάτι φίλους, ρε παιδί μου, που είναι μόνιμα μπουζούκια. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Είναι Παρασκευή, Σάββατο και αν υπήρχαν και 7 ημέρα, θα ήταν 7 ημέρα. Τους αγαπάμε όμως, γιατί είναι σκυλιά του πολέμου. Είμαστε κι εμείς. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Αναστασία εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
3: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
2: Το βράδυ ήταν όμως.
3: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο.
2: Και
3: όταν
2: ναι.
3: γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
2: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
3: Πώς έγινε αυτό το κάνουμε, πράγμα. Λέει. Ξέχασα να του το πω.
2: Ντροπή σου.
3: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάπου μου λέει, έλα, φτάνω μετά από μια ώρα.
2: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Φορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπή. Πίδι. Προλάβετε!
11: Πω, πω, πω!
12: Άρε το γιο!

0: Ο Τόμι μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιοτόμι, άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
7: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: όλοι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γυάλινη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα,

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Την καλησπέρα μου για ακόμα μία φορά. 4 ώρα παρά ένα λεπτάκι. Παρασκευούλα ζάχαρη, αλλιώς Παρασκευάρα. Μακάρι να μην μας βρέξει, παιδιά. Πολλά τα σύννεφα και μαζεύονται και φοβάμαι πολύ, να ξέρετε. Άννα Βύση, Κατερίνα Λιόλιου, Ηλίας Βρετός. Εδώ που παίζουν μόνο τα καλύτερα. Τώρα έρχεται το Αιγαίο. Καλοκαιρινά vibes μόνο. Αχ, και τι καλά να παίρναμε ένα εισιτήριο να φύγουμε. Ο Αύγουστος αργεί. Καλό καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι
1: με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σ' αγαπάω γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και εγώ σας το αφιερώνω ένα προς έναν εξαιρετικά. Είμαστε εδώ από τις 2 η ώρα, είναι 4 και 20. Κάνουμε παρεούλα για ακόμα μισή ώρα. Και εννοείται ότι σας δέλω εδώ συντονισμένους. Μην ξεχνάτε ότι θέλω να κατεβάσετε το Τρανζίστορ από Play Store και App Store. Εντελώς δωρεάν, το ξαναλέω αυτό, γιατί από εκεί μας ακούτε από πουδήποτε και αν βρίσκεστε και κάνουμε παρέα. Μην λέτε ότι δεν σας τα είπα μετά. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται. Όπου και αν πας, παίζει δυνατά εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

έλειψες πολύ και Νίκος Βέρτης στον τρανζίστορ 100,3. Εγώ θα σας λείψω το σουκού, να ξέρετε. Όμως τη Δευτέρα θα είμαι πάλι πίσω με γεμάτες μπαταρίες και φυσικά πιο ξεκούραστη, το μόνο σίγουρο. Περιμένω, παιδιά, την Κυριακή, γιατί μια Κυριακή έχω να ξεκουράζομαι. Την περιμένω πώς και πώς. Και φεύγει νεράκι. Δεν ήθελα να καθιερώσουμε Κυριακό Δευτέρα, να καθόμαστε και τη Δευτέρα, να γυρνάμε Τρίτη. Γιατί δύο ρεπό, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αν με ακούτε εκεί στο κράτος, κάτι να γίνει, παιδί μου. Νίνο και Ζώζεφιν τώρα.

0: Και πρέπει να μείνουμε και θα μείνουμε, φίλοι. Χρήστος Αντεκάει το φλαράκι μου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα, 5 παρατέταρτο. Και φυσικά ήμουν εγώ μαζί σας, Γεωργία Γεωργιάτου στον αέρα της πόλης. Εύχομαι να έχετε ένα καλό πουσουκού, να περάσετε όμορφα, να μην μας βρέξει Παναγίτσα μου, γιατί βλέπω τα σύννεφα ολοένα και πληθαίνουνε. Μου δείχνει εδώ και 25 βαθμούς, έπεσε και θερμοκρασία. Όλα καλά, να γεμίσετε μπαταρίες, να περάσετε όμορφα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ που παίζουν ελληνικά και αγαπημένα και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
2: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι

0: Λάκη.
1: Σημαίνει τυχερό, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκη 13 των φορών λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο φορόλ.
1: Τα φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
0: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
0: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
0: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα φορόλ. Είσαι Lucky.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
0: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
2: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
0: Σε πουλάω στο βίντεο.
2: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
0: Δευτέρα.
2: Δευτέρα.
0: Σαν σήμερα φύγαμε.
2: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
0: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
2: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
2: Δεν ήξερε κι αυτή.
0: Το χάσε.
2: Στον επόμενο, Ιωάννα.
0: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
4: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά!
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ είμαστε, Τρανζίστορ 100,3 και Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Η ώρα είναι 5 ακριβώς και τι σημαίνει αυτό? Ώρα για τέλειο playlist. Έχω επιλέξει τα καλύτερα μόνο για εσάς, με δικό μου αγαπημένο, παλιό βέβαια, αλλά αγοράκι μου, από Άντζη Σαμίου. Πάμε να το ακούσουμε παρέα. Παίζει δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
2: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
1: Το βράδυ ήταν όμως.
2: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
1: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
2: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
1: Ντροπή σου.
2: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πειλέα. Κάποιος μου λέει, έλα, φτάνω. Μετά από μια ώρα.
1: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Ναι.
5: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947

0: K5-3688.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το goldmall.gr σε πάει σε καλοκαιρινές συναυλίες με τις πιο δροσιστικές προσφορές. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών την 5η 18 Ιουνίου. Τραγούδια που αγαπήθηκαν, νέες ιστορίες, απρόβλεπτες ατάκες και εκρηκτική ενέργεια. Ένα αυθεντικό live γεμάτο παλμό και συγκίνηση. 5η 18 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous. Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Εδώ είμαστε απόγευμα Παρασκευής. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα σου.
1: Ακριβώς.
0: Η Λένε Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Ντέλη Κουσκούς ακούς.
1: Ντέλη Κουσκούς, α, κάνει και ρήμα. Παναγιώτης Σίμος είναι ακριβώς εδώ δίπλα μου. Κάθεται και τα συζητάμε όλα. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. Ανοίγουν τα μικρόφωνα, ανοίγουν και αλλεργίες. Κλείνουν τα μικρόφωνα, υπάρχουν ακόμα οι αλλεργίες.
0: Εν τω μεταξύ, το παλιό σλόγγαν της εκπομπής ήταν για να είσαι μέσα σε όλα ακούς. Ντέλη Κουσκούς.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Υπάρχει συντονισμό.
1: Το παλιό το σλόγγαν δεν το ήξερα, μάλλον.
0: Δεν το ήξερα. Στο λέω εγώ να τα ξέρει, να μαθαίνει. Με ένα ζευγαρά ξεκινήσαμε, με άβρα φεγγάρια. Ένα μα ούτε είναι στην παρέα μα. Για σένα που θέλει να κάνει τα ψώνια σου χωρί άγχο, χωρί να λε και τι να πάρω και τι να μετρήσω. Γιατί εκεί που τα έχει μετρήσει όλα και λε, έχω ξοδέψει τόσα, πα στο ταμείο, χρησιμοποιεί τη μάσκα και είναι 5 ευρώ λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Και λε τι έγινε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν έκπτωση.
0: Φυσικά. Μάσκα δεν είναι όπλο οικονομία. Για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντου και κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου και μην ξεχνάς συμμετέχεις μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλα δώρα. Πέγγι Ζήνα έρχεται άμυνα. Εμείς μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Πάνο Κιάμο, ξέρει πολλού, έχει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο, στην Αθήνα, για όποιου βρεθούν, α πούμε, στο λεκανοπέδιο τη Αττική τη Δευτέρα.
1: Στο λεκανοπέδιο τη Αττική.
0: Τα είπα ωραία.
1: Βεβαίω, παιδιά, να έρθετε, να τον απολαύσετε τον Πάνο Κιάμο. Αν υπάρχει ένα άνθρωπο που ξέρει να κάνει κανονικό κέφι, είναι σίγουρα Πάνο Κιάμο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Αλήθεια,
0: η Γιώργο Σαμπάνη έρχεται, τι θέλω εγώ με σένα, ολοκαίριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το ακούσαμε εμείς και
1: βεβαίως
0: πρώτα εδώ, έτσι. Όμορφα. Και γιατί σε αντιλικούς κους πάντα ακούς.
1: Σκέφτομαι αν ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ακόμα.
0: Στον Τεούς.
1: Ναι.
0: Είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Εντάξει, αυτό, γι' αυτό και τους δεξιά και αριστερά και λέω είναι, δεν είναι.
0: Είμαι εδώ να στα πω όλα. Να σου πείσω κάθε σου πορεία.
1: Τέλεια.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, είπε το παιδί.
1: Εντάξει, να...
0: Και τα είχε πει και ο Ανδρέας Τάμος πριν χρόνια.
1: Και συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, ετούτη να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Χαμόγελο.
0: Στο τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Διάβαζα ότι υπάρχει μια, σε μια έρευνα που έλεγε το παιδί μου ότι πλέον είναι πολύ σπάνιο να βρει μια κανονική, ας πούμε, σχέση που να είναι όλα σωστά. Να υπάρχει.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πιστεύεις ότι η κανονικότητα και η μη κανονικότητα έχει να κάνει με το πόσο εντός εισαγωγικών έχουμε απελευθερωθεί?
1: Ρε, εσύ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Δηλαδή, παλιά έλεγες, ας πούμε.
1: Ξέρεις, πιστεύω. Πιστεύω απλά ότι επικοινωνείται πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτό συνέβαινε και παλιά. Παρόλο που δεν. Ίσως παλιά ήταν και πολύ πιο εύκολο κιόλας. Γιατί δεν υπήρχαν και τα κινητά, τα social media κλπ. Μετά κάπως ήρθαν αυτά, οπότε υπήρξε ένας παραπάνω έλεγχος και κάπως, ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι και μετά απελευθερώθηκαν πάλι. Κάπως έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το εμείς και έχουμε πάει στο εγώ στο 100%. Αν δεν κάνεις η σχέση, είναι μεταξύ δύο ανθρώπων, είναι μια αμοιβαία υποχώρηση σε πράγματα. Όταν δεν έχεις διάθεση να υποχωρήσεις σε τίποτα.
1: Συμφωνώ.
0: Και όταν λες, μένα με ενδιαφέρει να περνάω εγώ καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Σε μια συνθήκη δύο ατόμων πρέπει να περνάτε και δύο καλά.
1: Συμφωνώ.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για σχέσεις.
1: Εδώ τώρα έχουν ανάψει τα αίματα, γίνεται ένα χαμό. Στέλνετε και εσεί τα μηνύματά σα. Κοίτα, γενικά γίνεται ένα πατακλάνι εκεί έξω. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το. Σίγουρα έχει να κάνει με το εγώ. Εννοείται και σίγουρα η σχέση είναι υποχώρηση. Απλά παλιά.
0: Όχι υποχώρηση από μια πλευρά. Είναι αμοιβαία υποχώρηση.
1: Συμφωνώ. Είναι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Το θέμα είναι για ποια πράγματα θα υποχωρήσεις. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να υποχωρήσεις, ας πούμε, γιατί διάβαζα, ξέρω εγώ, ότι δεν θέλει να δουλεύω και θέλει να κάθομαι στο σπίτι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι. Τα κάνω όλα στην άκρη, ας πούμε. Κάνω τη ζωή μου στην άκρη.
0: Κοίτα, εκτός αν το θέλεις.
1: Ναι, προφανώς για να το λέει δεν το θέλει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι κάνω τη ζωή μου στην άκρη. Και τελείως διαφορετικό να κάνεις υποχώρηση για το αν θα πας διακοπές στο Κιάτο ή αν θα πας διακοπές στην Σέριφο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ, εσύ το θεωρείς, το βάζεις στα παραδείγματα σε πάρα πολύ απλά πράγματα. Εγώ το έχω στο μυαλό μου σε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Σουσουρώ και επιστρέφουμε.

0: Ορίστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλη κουσκούς είναι εδώ, τα έχετε σπάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Το μεταξύ, τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Είμαστε πόσες μέρες για τα βραβεία.
1: Ναι, τίποτα δεν
0: έμεινε. Και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες.
1: Αλήθεια είναι
0: σήμερα,
1: αυτό. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει πρόβες. Ένα χαμός γίνεται. Ένα πολύ ωραίο stage έχει έτσι στηθεί. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα και από. Και έβλεπα την Μαρίνα Σπανού που θα είναι στο. Που θα είναι και εκείνη στα βραβεία και έλεγε ότι θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και κάτι πάρα πολύ χορευτικό. Ούσα και χορεύτρια κοπέλα, βέβαια.
0: Η Μαρίνα Σπανού όμως μας έχει συνηθίσει με χορευτικά Beyoncé και Dua Lipa στις
1: συναυλίες. Τις τελευταίες της συναυλίες. Γιατί διαφορετικά μας είχε ξεκινήσει και έκανε πάρα πολύ εντύπωση στον κόσμο. Μας την είχαν κράξει και λίγο στην αρχή.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή γενικότερα είμαστε σε μια συνθήκη που δεν κράζουν.
1: Και εγώ απορώ,
0: δηλαδή. Ναι, και εγώ.

0: όνειρο βαθύ από την Κλαβδία. Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Δεν έχουμε ξεκινήσει δεύτερη ώρα κι εσύ.
1: Κάτσε.
0: Κοντεύουμε.
1: Εντάξει, τώρα τι έχει μείνει. Λίγα λεπτά έχουν μείνει για αυτή τη δεύτερη ώρα εδώ τη εκπομπή. Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει.
1: Όχι, δεν βιάζουμε.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει. Του λέω εγώ.
1: Έχω ένα ραντεβού. Εντάξει.
0: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιά στα
1: βάθη.
0: Κανείς δεν θα
1: το έχει μάθει και ποτέ δεν. Λοιπόν, έχουμε ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό, μιας και κάναμε πολύ throwback τώρα με αυτό που λέγαμε τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Σήμερα το λες εσύ, ε?
1: Εγώ το λέω φυσικά. Το έχω βρει.
0: Το έχω βρει.
1: Το έχω βρει.
0: Σε έχω βρει, ναι. Και σε χάνω.
1: Έχω βρει το daily throwback μου, το οποίο μας το στείλατε εσείς μέσα εδώ στα social. Daily Couscous στο Facebook. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γιατί δεν τα λες?
1: Γιατί έχω διάσπαση ψυχής και οπότε θέλω να με φέρνει. Αν έχω εγώ μία βέβαια, έχει 10. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων.
0: Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
1: Δεν είναι κακό αυτό. Είσαι από αυτό που δηλώνει και ξυπνάδα.
0: Καλά, εγώ έχω πολύ, αλλά έτσι δεν πράγμα. Τα θέμα μας εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάτι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ στο Facebook μπαίνεις, αν εξαιρέσεις,
0: ναι.
1: Δηλαδή το.
0: Και ξέρεις και τι ωραία που πηγαίνει η σελίδα μας στο Facebook.
1: Η σελίδα μας, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν εξαιρέσεις τη σελίδα μας, γενικά στο Facebook, στο λογαριασμό σου μπαίνεις.

0: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
8: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
7: Σε πουλάω στο Vinted.
8: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει και τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
7: Δευτέρα.
8: Δευτέρα.
7: Σαν σήμερα φύγαμε.
8: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
7: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
8: Ναι.
7: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
8: Δεν ήξερε κι αυτή.
7: Το χάσε.
8: Στον επόμενο, Ιωάννα.
7: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Ναι.
10: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajet ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajet, και είσαι ήδη εκεί. Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
4: teamcollege,
5: παντρούσκα.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, δεύτερη ώρα εκπομπή. Σε έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η δουλειά μου σήμερα είναι αλλού.
1: Μου κόλλησε το καλαμάκι, παιδιά.
0: Η κατάστασή μα είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Νίκο Απέργη, λοιπόν, ίσω αύριο αυτό ακούσαμε με τη Δάφνη Λόρεντ παρέα.
1: Αυτό είναι ο Νίκο.
0: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα.
1: Πάντα, μην το ξεχνάτε αυτό. Και μια ξεκινήσαμε στην Αίγυπτο, λέγαμε για αλλεργίε και λέγαμε και για κλιματιστικά. Που εμένα με πιάνει με το κλιματιστικό, α πούμε. Αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φοβάστε, παιδιά, στο Μασούτη, είναι το κλιματιστικό, τα κλιματιστικά για την ακρίβεια, διότι καθαρίζονται με όλα αυτά τα πώς τα λες, Παναγιώτη μου, τα βιοκλιματικά στοιχεία. Οπότε ο αέρας που αναπνέεις εκεί πέρα είναι πεντακάθαρος. Καλά, εντάξει, και φυσικά.
0: Ο αέρας στο κοντίσιον εννοείται. Εντάξει, γίνεται.
1: Εννοείται.
0: Σοβαρή δουλειά έτσι εκεί πέρα.
1: Σοβαρή δουλειά έτσι και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν ξεχνά να κατεβάσει το application του Μασούτη και μέσα από το δραστικό χάρτη να βρει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου. Λογαριασμό Κατερίνα Λιόλιου και εμεί επιστρέφουμε με την Ερυθρόπαρτ.

0: ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Και την Γαρμπή υποσυνείδητο.
1: Και την Γαρμπή λοιπόν είναι αυτή. Εμείς τώρα θα πάμε.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Kato Pavla Couscous, Kato Pavla Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Και στείλτε μας και τα μηνύματα να μας πείτε αν μπαίνετε στο Facebook. Έχω φοβερή απορία. Όχι, δεν μιλάμε για τη σελίδα, δεν μιλάμε για το επαγγελματικό, για τις προσωπικές, για τα προσωπικά προφίλ.
0: Εντάξει, λέω, εντάξει, λέω.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1995.
0: Μάλιστα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Με μουσική και στίχους από τον πολύ αγαπημένο μας Φίβο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Κάτσε το γιατί φορτώνει εδώ πέρα το.
0: Το 1995, πού έγραφε ο Φίβο σε άντρα. Για λέγει.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα για να φορτώσει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω. Κάποιοι με είπανε.
0: Ακόμα. Πώς έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Πώς έχω εσένα μόνο. Για συνέχισε.
1: Μετά είναι το ρεφρέν. Θέλει να μας πει το ρεφρέν. Γιατί αυτό είναι. Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα.
0: Εγώ όμως τη στα συγχώρω. Τι θέλω και την αγαπώ. Ξέρω πως τα λογική αυτή. Μ' αρέσει, θέλω να το πω.
1: Εντάξει, πες το εσύ, εγώ μαζί σου είμαι. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα.
0: Ναι.
1: Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα, σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα. Είναι φοβερό που ξέρεις το που μιλάει.
0: Κάποιοι με είπανε λευκό μήτρο. Πώς μου έχει κολλήσει ότι θα συγχωρώ εγώ.
1: Άνδρες καλλιτέχνες.
0: Ο Κόκοντας είναι καλό, είναι τους Κόκοντας. Αφού τους λέω το ρόλο της θα συγχωρώ. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Που αγαπώ εσένα μόνο. Αχ, θα τρελαθώ. Τι τραβάω τώρα. Πού να το πω αυτό που είπε.
1: Ένα λίγο στη θέση μου.
0: Μη μιλάς, με που συντονίζει.
1: Όχι, βεβαίως. Να σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάποιοι με είπανε ακόμα αθώο. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονειροπόλο. Που θέλω να αγαπώ εσένα μόνο. Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα. Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα. Σαν ορφανή από ζωγραφιά. Κορνίζα.
0: Αυτά έχει πει μόνο.
1: Αυτά έχει πει μόνο.
0: Άρε Φίβο, τι τραβάω. Ξέρω τα κουμπλέ και δεν θυμάμαι το ρεφρέν.
1: Δεν φοβερό αυτό.
0: Κάποιοι με είπανε ονείρο μόνο. Πως αγαπάω εσένα μόνο.
1: Μα το πει ότι είμαι έτσι ο
0: παιδιά μου, μου έχει κολλήσει το μανέχο, αλλά τα συγχωρώ. Και δεν με αφήνει να. Δηλαδή μπαίνω σε άλλο τέτοιο.
1: Το καταλαβαίνω. Μπαίνει τελείω σε άλλο τέτοιο, ναι. Μπαίνει σε άλλο δρόμο τελείω.
0: Δεν είναι η ανεμόνα. Τα ονείρα μου σαν τα πέταλα μια ανέμονα. Που τα σκορπίσει πίσοντα σαν να σου χειμώνα.
1: Η ανεμόνα είναι. Δεν είναι η ανεμόνα, η ανεμόνα είναι.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή, εδώ είμαστε.
1: Ξέρω...
0: ξέρω τι ζητάω, τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. High five.
0: Έτσι.
1: Εσείς που μας ακούτε εδώ πέρα.
0: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
1: Άλλο θέλω και άλλο θες.
0: Σε κάλυψα.
1: Σωστό.
0: Έχεις... έχω πει όλα.
1: Έχεις το δίκιο.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Έχεις τη σεβαστή και το δίκιο το απόλυτο.
0: Έχω τη σεβαστή, έχω και το δίκιο. Δεν με κοιτάζει. Έχεις το δίκιο το απόλυτο.
1: Το έχεις το δίκιο αυτό.
0: Το έχω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Τέλος πάντων, έβλεπα ότι. Γιατί έβλεπα που πήγε και η Έλληνα Τσαγκρινού μαζί με τον Λαύρο Κωνσταντέρα που πήγανε στην συνέδρια τη Ανάσταση του Ρήμου. Γιατί ανέβασε η Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Ήμασταν και τις προάλλες είχαμε πάει που έπαιζε μουσική ο Θέμης Γεροντάς.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί πέρα που βάλανε και το El Diablo και ανεβάζανε βιντεάκια.
1: Ωραία,
0: Love Birds.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε να τελικώς κλείσουμε στην παρέα σου. Και εδώ συμβαίνουν πολλά. Και το βασικό που συμβαίνει είναι ότι ακούς την καλύτερη μουσική, μαθαίνεις όλα τα τελευταία νέα. Η Ελένη Williams την έχει πιάσει.
1: Με έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν φταίω όμως εγώ, διότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες. Πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες όμως. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα. Το έχει. Με πιάνει και ένα νευρικό γέλιο. Αυτό θέλω να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όπου και αν είστε, ελάτε εδώ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο παρέα. Και ξεκινήστε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία για το τελικά πού θα πάτε φέτο το καλοκαίρι. Ποιο θα είναι αυτό το νησί που θα επικρατήσει.
0: Τελικά, σε θέλω.
1: Γιατί είσαι αμοργός και δεν βαίνει πάρα πολύ να ξέρει.
0: Αμοργός, εγώ όλοι μου έχουν πάρει.
1: Γενικά έχει αρχίσει, το βλέπω και στα τουρκικά.
0: Ανεβασμένη ήταν η αμοργός, αγαπή. Δηλαδή κάπου ένα όπα. Από κοντάδα και επιστρέφω.
1: Εντάξει.

0: στιγμή όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιπτώσεις, ένα αντίληπτο σκοπό είναι στην παρέα σου.
1: Καταλήξαμε τελικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ξέρουμε, έχουμε μείνει στο ρίμπας. Είμαστε στάνταρ σίγουροι.
0: Σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα, γιατί δεν είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Αλλά.
1: Μέχρι στιγμής δεν το ξέρουμε.
0: Έτσι γνωρίζω.
1: Okay, εντάξει.
0: Ακούω διάφορες συζητήσεις. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν λέω τίποτα. Ακούω. Συλλέγω τις πληροφορίες μου όμορφα και ωραία.
1: Ναι.
0: Και θα έρθει το πρόβλημα του χρόνου για να πούμε τα καθέκαστα.
1: Για να μας πεις τα καθέκαστα.
0: Κοίτα, είναι μια μεγάλη παραγωγή. Γιατί το Ρίπας είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι παρατημένο 20 χρόνια. Δεν είναι εύκολο δηλαδή η αναβίωσή του. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν προλάβουν να το φτιάξουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, είναι καλοκαιρινό μαγαζί, είναι ανοιχτό. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις Αύγουστο, δεν μπορείς να δουλέψεις στην Αθήνα. Οπότε στην ουσία έναν Ιούλιο έχεις και ένα Σεπτέμβριο.
1: Αν δεν μπορείς να δουλέψεις τον Αύγουστο.
0: Γιατί δεν έχει κόσμο να
1: έρθει. Αν είσαι παραλιακά, μωρέ.
0: Δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Από το Πέριξ από εκεί πέρα.
0: Είναι 2.000 θέσεων το Ρίμπας, δεν είναι μικρό.
1: 2.000 θέσεων.
0: 2.000.
1: Άρε πατέρα.
0: Έτσι,
1: άρε πατέρα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σαφάρι επιτυχίες, Ρία Ελληνίδου έρχεται.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν στο φινάλε αυτή τη εβδομάδα, στο ξεκίνημα ενός Σαββατοκύριακου.
1: Το κάναμε το φινάλε αυτή τη εβδομάδα. Ξεκινάει και το Σαββατοκύριακο μας, παιδιά.
0: Λάμπης Δημητριάδης έρχεται για να μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ζήστο με Τρανζίστορ και Δευτέρα 6 ώρα Νταν. Ξεκινάει η εβδομάδα, ξεκινάνε όλα από την αρχή.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
3: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
2: Το βράδυ ήταν όμως.
3: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Και όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
2: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
3: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
2: Ντροπή σου.
3: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πηλαία. Κάποιος μου λέει, έλα, φτάνω.
2: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
10: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις. Έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 15.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάνε καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τρακούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλη γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
4: Μου είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
5: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάει αυτό.
4: Σε πουλάω στο βίντεο.
5: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει με τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκε εσύ, σαν αύριο. Τι μέρα ήταν?
4: Δευτέρα.
5: Δευτέρα.

0: φύγαμε.
1: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
0: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
1: Δεν ήξερε κι αυτή.
0: Το χάσε, το χάσε.
1: Στον επόμενο, Ιωάννα.
0: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συναίσθημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Κλείνει απόψε για 48 ώρες ο περιφερειακός.
2: Προχθές που είπες ότι έκλεισε ο περιφερειακός, εγώ ξέχασα να το πω στον καλό μου.
1: Το βράδυ ήταν όμως.
2: Το βράδυ. Αυτός πήγε για ποδόσφαιρο. Όταν γύρισε, μου λέει είναι κλειστός ο περιφερειακός. Α, ναι, λέω.
1: Να άκουγε την εκπομπή και αυτός.
2: Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ξέχασα να του το πω.
1: Ντροπή σου.
2: Κάπου βγήκε από εξοχή. Βγήκε από πίσω από πυλέ. Κάποιος μου λέει, έλα, φτάνω.
1: Άστο, σε λίγο φεύγει για δουλειά 5 ώρα το πρωί.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
8: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Που είχες πάρει και ένα ωραίο νεζεσέρ ψάδινο.
3: Α, μην το βρω μέσα και το πουλάκι αυτό.
2: Σε πουλάω στο βίντεο.
3: Μην τις ξανακάνετε δώρο, πάει και τα πουλάει και τα βγάζει λεφτά αυτή. Μαυραγορίτιζα είναι, δεν τρέπεσαι. Έχουμε και καλημέρα από τη φίλη σου την Ιωάννα. Σήμερα γάμος γίνεται. Σαν σήμερα παντρεύτηκες ή σαν αύριο? Τι μέρα ήταν?
2: Δευτέρα.
3: Δευτέρα.
2: Σαν σήμερα φύγαμε.
3: Σαν σήμερα έφυγε, σαν μεθαύριο παντρεύτηκε.
2: Πήγαμε στη Σαντορίνη, στο νησί μας, σαν σήμερα.
3: Ναι.
2: Αχ, τι ωραία ήταν, ναι, βρε Ιωάννα μου. Είδες, δεν ήσουν εκεί, βρε Ιωάννα μου.
3: Δεν ήξερε κι αυτή.
2: Το χάσες, το χάσες.
3: Στον επόμενο, Ιωάννα.
2: Ιωάννα, ελπίζω να μην έχω επόμενο, γιατί βαρέθηκα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ελληνικά για αγαπημένα, τραζίστορ 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ένα. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: επιτυχία.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι της Έμιλι, Κορίτσι Πράμα.
1: Είμαι η Έμιλι και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
2: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία.
3: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.